0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Yes. Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

something.

κανάλι 1. Πραγματικό ραδιόφωνο.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Κανάλι 1, 90,4.
2: I forgot my favorite man sitting over there. His name is
3: Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina. Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina. Mr. Doubleina.

with a big, big, big, big yacht. Who can take me to Monte Carlo?

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4.
1: Miami. South Beach, bringing the heat.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλεται στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα, 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164-2022, καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. First Aid Kit. .gr. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Που όταν βαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω.

έναν φύγω πιο ψηλά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

ανοίξω. Σε ποιον να μιλήσω, ή μήπως το πνίξω. Να κάνω κακό, ή μήπως το λήξω. Μαζί με το καλό, στο γυαλό να το ρίξω. Ρίσκω πάλι, παίρνω εμπόδια. Βρίσκω και με ίστρο. Ψάχνω λύση, μα δεν βρίσκω. Αν μπορείς,

συνήθως λέει κάτι πίσω την πλάτη. Σου κλείνει το μάτι, είναι μάλλον απάτη. Παρέα γεμάτη από κέφι και νάτι. Γλεντάει με σένα που έχει βάλει στο μάτι. Κάνει κάτι πίσω την πλάτη. Θέλει να κάνει και κάνει απλά κράτη. Ψάχνει τρόπο να σου ρίξει το γάτι. Και

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022, καθώς και έτοιμα ακταίο kit με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για ακταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Με τους ανθρώπους δεν φοβάμαι, τα σκυλιά δεν φοβάμαι, τα αεροπλάνα δεν φοβάμαι, τη δουλειά.

0: σε όλα τα κομμάτια στη σπασμένη μου καρδιά.
1: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
2: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
1: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Για μία ακόμη μέρα σήμερα μαζί σας. Θα σας κρατήσουμε, ελπίζουμε, ευχάριστη συντροφιά αυτό το 2ωρο, 10 με 12, εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά, 90,4. Στο μικρόφωνο Κατερίνα Πρίφτη, στη χολύπτης μας ο Δημήτρης Μορφές, στο τηλεφωνικό κέντρο ο αγαπημένος μας κύριος Κάριδης. 5η 6 Αυγούστου, σωτήριο έτος 2026, και οδεύουμε πλέον προς ένα ακόμη πουσουκού, όπου αναμένουμε μία ακόμη μεγάλη έξοδο των εκδρομέων, αυτών που αποφασίζουν να εγκαταλείψουν την Αττική και να πάνε διακοπές. Βλέπουμε ότι έχουμε έτσι μία κίνηση, αυξημένη κίνηση τις προηγούμενες ώρες, αλλά και μέχρι αυτή την ώρα στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς έχουμε και τα πλοία να ταξιδεύουν με πολύ μεγάλες πληρότητες, τα πλοία για τα νησιά του Αιγαίου. Φαίνεται ότι αυτή η κίνηση, βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, θα κορυφωθεί τώρα και την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο, εν αναμονή βέβαια και τις κλασικά, παραδοσιακά μεγάλες εξόδου που θα έχουμε το επόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, 14, 15 και 16 Αυγούστου. Εντάξει, δεν χρειάζεται να σας πω πως ο καιρός είναι φυσικά σύμμαχος των εκδρομέων. Αύγουστο έχουμε, γενικά έθριος, θα έχει κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες κατευθύνσεις, 3 με 5 βαθμούς και 6 στο Αιγαίο, πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ. Εδώ λίγο μπορεί να κουνηθούν όσοι ταξιδεύουν κυρίως σε ανοιχτές θάλασσες, αλλά μην ξεχνάτε ότι ο τελικός προορισμός είναι αυτός ο οποίος θα σας ανταμείψει, κάντε λίγο υπομονή. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει τους 36 και τοπικά στα υπηρετικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Βλέπουμε ο υδράργυρος παίρνει ξανά την ανιούσα, 38 βαθμούς, εντάξει, δεν τους λες και λίγους, είμαστε στα όρια του καύσωνα, αλλά εντάξει, καλοκαιράκι είναι. Νομίζω αναμένουμε κάτι τέτοιο. Ειδικότερα τώρα για την Αττική, ο καιρός θα είναι έθριος, η άνεμη χαλαρή, 4 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία μέχρι τους 36-37 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια, το γνωρίζουμε πολύ καλά για όσους κινούνται στο κέντρο αστικών, σε αστικά περιβάλλοντα, όπως είναι φυσικά η Αθήνα, όπως είναι ο Πειραιάς, με τόσο πολύ τσιμέντο, με τόσο πολύ άσφαλτο, πολλές φορές η θερμοκρασία μοιάζει να είναι αρκετά πιο υψηλά. Λοιπόν, και να ξεκινήσουμε σήμερα για μία ακόμη φορά, βλέποντας σε ποιους πρέπει σήμερα να σηκώσουμε το τηλέφωνο, να στείλουμε μήνυμα, να τους πάρουμε τηλέφωνο τέλος πάντων, να επικοινωνήσουμε μαζί τους, επειδή γιορτάζουν. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει Ευμορφία, Μορφούλα, Σωτήριος και Σωτηρία. Εντάξει, Σωτήρι και Σωτηρία δεν μπορεί, θα έχετε. Και άμα το ψάξετε με κανένα υποκοριστικό, μπορεί να βρείτε και καμία Ευμορφία και καμία Μορφούλα. Εδώ τώρα, να δούμε λίγο και τι έγινε σαν σήμερα, 6 Αυγούστου. Έχουμε τον Γεώργιο Καραϊσκάκη, ο οποίος νικάει τους Τούρκους του Κιουταχή στο Χαϊδάρι, εδώ, σχετικά κοντά μας δηλαδή. Φανταστείτε το Χαϊδάρι να είναι πεδίο μάχης, δεν θα μπορούσα να το φανταστώ σήμερα με τα σημερινά δεδομένα. Μεγάλη θλιβερή επέτειος σήμερα, 1945, και έχουμε το αμερικανικό βομβαρδιστικό Enola Gay, το οποίο ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα στη Χιροσίμα. Καταστρέφει το μεγαλύτερο μέρος της πόλης. Θυμίζω ότι ακολούθησε και η ρήψη ατομικής βόμβας στο Ναγκασάκι. Είναι η ρήψη της πρώτης ατομικής βόμβας που είχαμε ποτέ στην παγκόσμια ιστορία. Είναι το τελευταίο επεισόδιο στην ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε, όπως είπαμε, ένα τέτοιο όπλο, το οποίο έφερε φυσικά τον όλεθρο, όπως αντιλαμβάνεστε, το οστικό κύμα της έκρηξης σε συνδυασμό και με τη θερμότητα η οποία εκλήθηκε, ουσιαστικά κονιορτοποίησε τα πάντα σε μια περιοχή 11 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Ποτέ άλλοτε στην παγκόσμια ιστορία μία και μόνη βόμβα δεν προκάλεσε τόσους πολλούς θανάτους. Επιτόπου σκοτώθηκαν πάνω από 20.000 στρατιώτες και 78.000 άμαχοι. Μιλάμε δηλαδή για περίπου 108.000 ανθρώπους. Οι αγνοούμενοι ξεπέρασαν τους 13.000,
οι βαριά τραυματίες τους 10.000 και για πολλούς από τους επισήσαντες βέβαια η ζωή ήταν μαρτυρική τα επόμενα χρόνια και εξαιτίας των τραυμάτων τα οποία είχαν υποστεί και βέβαια έχουμε και αρκετές χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι θα πέθαναν τα επόμενα χρόνια από καρκίνους και βέβαια ακόμη και μέχρι σήμερα προσπαθούν οι επιστήμονες να αποτιμήσουν ποιο είναι ακριβώς το αποτύπωμα μέχρι και αυτές τις σημερινές γενιές Ιαπώνων των επιπτώσεων που είχε η χρήση της ατομικής βόμβας. Θυμίζω η Ιαπωνία ήταν μία από τις χώρες οι οποίες είχαν ενταχθεί στον άξονα μαζί με τη Γερμανία και με την Ιταλία. Επέμεναν να μην παραδίδουν τα όπλα, να μην προχωρούν σε συνδικολόγηση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήθελαν να τελειώσουν εκεί αυτό το μέτωπο, να κλείσει οριστικά δηλαδή αυτό το θλιβερό κεφάλαιο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και το έκαναν βέβαια με τον πιο θλιβερό και τον πιο απαράδεκτο τρόπο. Ίσως θα έλεγα εγώ να είναι και το στιγερότερο και πιο κοινικό και προκλητικό έγκλημα πολέμου και έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκε ποτέ και το οποίο, για το οποίο βέβαια ποτέ κανείς δεν τιμωρήθηκε και ουσιαστικά ποτέ κανείς δεν κατηγορήθηκε. Ήταν ένα ιστορικό γεγονός το οποίο άλλαξε και την ίδια την Ιαπωνία, θα πρέπει να πούμε. Ακολούθησαν γεγονότα τα οποία ήταν πρωτοφανή για την Ιαπωνία. Για πρώτη φορά οι Ιάπωνες άκουσαν ηχογραφημένα την φωνή του Ιάπωνα αυτοκράτορα, ο οποίος ανακοίνωνε ουσιαστικά, ο οποίος πρώτη φορά άκουγε την φωνή του ζωντανά και το λέω αυτό γιατί μέχρι τότε στην Ιαπωνία ο αυτοκράτορας ουσιαστικά ήταν κάτι σαν θεός. Δεν μπορούσε ούτε να τον αντικρίσει, ένα κοινό θνητό δηλαδή, δεν μπορούσε να τον αντικρίσει ούτε να τον ακούσει. Για πρώτη φορά λοιπόν ηχογραφήθηκε, ήταν το διάγγελμά του, όπου ανακοίνωνε την ανάγκη να υπάρξει παράδοση ουσιαστικά σχεδόν ανεφόρων της Ιαπωνίας. Πάρα πολύ δύσκολες στιγμές και βέβαια μέχρι σήμερα γίνονται φυσικά στην Ιαπωνία πάρα πολλές εκδηλώσεις μνήμης για τα γεγονότα αυτά, τα οποία σίγουρα ήταν μία από τις πιο θλιβερές σελίδες στην ιστορία. Σε πολύ διαφορετικό κλίμα, 1961, έχουμε τη Μαρία Κάλλας, την αείμνηστη σοπράνο, να αποθεώνεται στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, στο ρόλο της Μίδιας, από την ομώνυμη όπερα του Λουίτζι Κερουμπίνι. Και 1976, μια επίσης πάρα πολύ σημαντική ιστορική στιγμή για τα πολιτικά πράγματα στην Ελλάδα και για τις σχέσεις μας με την Τουρκία. Το βράδυ της 6ης Αυγούστου 1976, το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Χώρα παραβιάζει για πρώτη φορά την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Το πρωί της 7ης Αυγούστου γίνεται η δεύτερη παραβίαση. Η κυβέρνηση Καραμαλή καταθέτει, Καραμαλή βέβαια έτσι του παλιού, έτσι, μην μπερδευτούμε, καταθέτει προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ζητώντας την πολιτική καταδίκη της Τουρκίας και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Το Χώρα θα επιστρέψει στις Μήνες τελικά στις 17 Αυγούστου και οι προσφυγές της ελληνικής κυβέρνησης στους διεθνείς οργανισμούς θα μείνουν χωρίς αποτέλεσμα. Τώρα, αυτό που θυμούνται βέβαια οι περισσότεροι, εκτός από τα πρωτοσέλιδα, την αναστάτωση, την αγωνία για το εάν μπορεί ξαφνικά Ελλάδα και Τουρκία να πάνε σε πόλεμο, είναι η θρηλυκή φράση του αείμνηστου Ανδρέα Πανδρέου μέσα στη Βουλή, αντιπολίτευση τότε, θυμίζω το Πασόκ, με επικεφαλής βέβαια τον Ανδρέα Πανδρέου, όπου φώναζε «Βυθίστε το Χώρα». Ήταν αυτός ο τίτλος μάλιστα και σε πολλά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων εκείνων των ημερών. Αργότερα θα πρέπει να πούμε ότι κατά πρώτον η φράση αυτή ήταν πολύ ενδεικτική του τρόπου με τον οποίο ασκούσε αντιπολίτευση τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και γενικότερα την τόλμη που τον διέκρινε επίσης και σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Όταν ήρθε στην κυβέρνηση ο Ανδρέας Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ, τα πρώτα χρόνια τουλάχιστον, είδαμε μια εξωτερική πολιτική, δεν αναφέρομαι τώρα μόνο στα ελληνοτουρκικά, πολύ διαφορετική από αυτή που είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια επί συντηρητικών κυβερνήσεων.
Τώρα, από εκεί και πέρα, αργότερα, το 1980, ο Ανδρέας Παπανδρέου ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε συνεννόηση με την κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή και ότι η φράση υπόθηκε για λόγους εθνικού συμφέροντος. Ο στενός συνεργάτης βέβαια του Καραμαλίου και ο Πέτρος Μολυβιάτης το διέψευσε το 2002 στη Βουλή, λέγοντας ότι το βυθίσατε το χώρα υπόθηκε χωρίς καμία προσυνεννόηση, χωρίς καμία επαφή ή επικοινωνία με τον τότε, με τον τότε Πρωθυπουργό. Αυτό τώρα το οποίο εννοούσε προφανώς ο Ανδρέας Παπανδρέου για λόγους εθνικού συμφέροντος ήταν ουσιαστικά ότι... με τη φράση αυτή έβαζε ο Καραμαλής τον Ανδρέα Παπανδρέου να δείξει ότι η Ελλάδα θα ήταν έτοιμη να πάει ακόμη και σε έναν πόλεμο για το θέμα του χώρα. Βέβαια η πραγματικότητα ήταν ότι η Ελλάδα δεν είχε διεκδικήσεις απέναντι στην Τουρκία, οπότε αν έκανε κάποια κίνηση θα έμπαινε σε έναν πόλεμο από τον οποίο δεν είχε να κερδίσει κάτι. Σίγουρα όμως θα είχε απώλειες, οπότε κρίθηκε πιο πρόσφορο από την τότε κυβέρνηση να ακολουθήσει τη διπλωματική οδό στο συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, 1991, 6 Αυγούστου πάλι, και έχουμε επίσης ένα γεγονός το οποίο άλλαξε τον τρόπο που έχει να κάνει με το πώς διάγουμε την καθημερινότητά μας, με το πώς σκεφτόμαστε, με το πώς λειτουργούμε, με το πώς βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματά μας, πώς απαντάμε σε διάφορα ερωτήματα τα οποία έχουμε, ακόμη και με το πώς συναλλασσόμαστε στο δημόσιο, το πώς διασκεδάζουμε, το πώς επικοινωνούμε με τους άλλους ανθρώπους. Εγκαινιάζεται λοιπόν ο πρώτος διαδικτυακός τόπος στην ιστορία του διαδικτύου. Δημιουργός του είναι ο Άγγλος Τίμωθι Μπέρνερς-Λι. Θα έλεγα ότι οι περισσότεροι ίσως να μην τον έχουν ακούσει ποτέ και πραγματικά είναι κρίμα. Είναι άνθρωπος που εφήβρε το παγκόσμιο ιστό, αυτό το www. Είναι μια εφεύρεση η οποία αντιλαμβάνεστε, όπως σας είπα, η οποία άλλαξε το όριο της ιστορίας πραγματικά όμως σε πάρα πολλά επίπεδα, από το χώρο της επιστήμης, όπως σας είπα, το χώρο το θέματα της καθημερινότητας. Αυτό το γνωστό Google, για παράδειγμα, το οποίο λέμονταν έχουμε μια απορία, είναι πια ένας τρόπος ζωής, έχει αλλάξει τον ίδιο τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε. Έφερε την επανάσταση, σκεφτείτε ότι σήμερα υπάρχουν περίπου 2 εκατομμύρια ιστοσελίδες οι οποίες μας τροφοδοτούν με πάρα πολλές πληροφορίες. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι στην αρχή όταν έκανε την πρότασή του ο Μπέρνερς-Λι δεν υπήρχε και πάρα πολύ ενθουσιασμός. Δηλαδή ο προϊστάμενος του 33χρονου του επέτρεψε τέλος πάντων να διαμορφώσει ένα ταπεινό διάγραμμα ροής σε ένα λειτουργικό μοντέλο, αναπτύσσοντας και αυτή τη γλώσσα την HTML, την εφαρμογή HTTP και το World Wide Web, το πρώτο πρόγραμμα περιήγησης στον παγκόσμιο ιστό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είχε ενθουσιαστεί και πάρα πολύ από την ιδέα. Φαντάζομαι ότι αργότερα βέβαια κατάλαβε το λάθος του. Ωστόσο σκεφτείτε τι θα μπορούσε να είχε γίνει εάν έστω δεν του είχε παράσχει έστω αυτή την μικρή τέλος πάντων υποστήριξη. Βέβαια πολλοί θα πούν ότι από τη στιγμή που υπήρχε ήδη σκέψη, είχε φυτρώσει δηλαδή η σκέψη στο μυαλό αυτού του ανθρώπου, σίγουρα θα έβρισκε τον τρόπο για να κάνει πράξη και αυτό που ήθελε. Πολλές φορές όμως, ξέρετε, είναι και οι συγκυρίες οι οποίες βοηθούν σε κάποια πράγματα. Λοιπόν, και μία ακόμη είδηση σημαντική για εμάς, η Βούλα Πατουλίδου το 1992 κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο δρόμο των 100 μέτρων με εμπόδια στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης, αναφωνεί εκείνο το περίφημο «Για την Ελλάδα ρε γαμώτο». Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο στίβου που κατακτά η Ελλάδα σε Ολυμπιακούς Αγώνες μετά το 1912, με την επιτυχία που είχε ο Κώστας Τσικλητήρας στο άλμα «Ισμίκος Ανεφοράς». Λοιπόν, και πάμε να δούμε λίγο ποιοι γεννήθηκαν, ποιοι πέθαναν σαν σήμερα. Αλεξάνδερ Φλέμινγκ,
Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1881, σκοτσέζος γιατρός και ερευνητής, ο οποίος ανακάλυψε την πενικυλίνη. Αυτό και μόνο τιμήθηκε φυσικά με το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής το 1945, λίγα χρόνια, 10 χρόνια περίπου πριν πεθάνει. Μία από τις σπουδαιότερες ανακαλύψεις στην ιατρική, η κατάχρηση βέβαια, θα πρέπει να πούμε εδώ, της οποίας μας οδηγεί σε πάρα πολύ επικίνδυνα μονοπάτια. Θυμίζω ότι ο ίδιος ο Φλέμινγκ είχε πει ότι μπορεί να έρθει μία μέρα που την πενικυλίνη θα μπορούν να την αγοράζουν όλοι στα μαγαζιά. Τότε υπάρχει ο κίνδυνος ο αδαής άνθρωπος να μην λάβει σωστή δόση και εκθέτοντας τα μικρόβια σε μη θανατηφόρες ποσότητες του φαρμάκου να τα καταστήσει ανθεκτικά. Αυτό το οποίο προέβλεψε περίπου πριν από έναν αιώνα και πλέον ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ είναι αυτό το οποίο βιώνουμε σήμερα. Σήμερα που έχουμε περίπου κάθε χρόνο 1 εκατομμύριο θανάτους από τα super bugs, τα υπερμικρόβια δηλαδή, τα οποία είναι ανθεκτικά στα αντιβιωτικά. Αντιβιωτικό ήταν και η πενικυλίνη, έτσι. Και πατέρας αυτής ήταν ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ. Η κακή χρήση, η κατάχρηση η οποία γίνεται στα αντιβιωτικά, αυτό το ότι δηλαδή μέχρι πριν από μερικά χρόνια, μέχρι από κάποιο διάστημα μπορούσε ο καθένας να πηγαίνει στο φαρμακείο χωρίς την πραγματικότητα, επειδή είχε ένα κρυολόγημα για παράδειγμα, και να παίρνει αντιβιωτικά και να τα καταναλώνει χωρίς να υπάρχει συνταγογράφηση, χωρίς να τον έχει συμβουλέψει κάποιος γιατρός για να τα πάρει, έχει δημιουργήσει ακριβώς αυτή την υψηλή ανθεκτικότητα των μικροβίων στα αντιβιωτικά. Έχουμε, όπως σας είπα, 1 εκατομμύριο ανθρώπους οι οποίοι πεθαίνουν κάθε χρόνο ακριβώς επειδή τα αντιβιωτικά τα οποία έχουμε πλέον δεν μπορούν να πολεμήσουν αυτά τα μικρόβια. Και βέβαια γίνεται ένας πάρα πολύ μεγάλος αγώνας από πλευράς των επιστημόνων να μπορέσουν κατά πρώτον να λειτουργήσουν προληπτικά, δηλαδή να μην έχουμε αυτή την άσκοπη ουσιαστικά κατανάλωση αντιβιωτικών για να μην αναπτύσσονται τα super bugs, και από την άλλη γίνεται και ένας αγώνας για να δημιουργήσουν, να εφεύρουν νέα αντιβιωτικά τα οποία θα μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα θανατηφόρα πλέον για τους ανθρώπους μικρόβια. 1928 γεννιέται ο Άντι Βόρχολ, Αμερικανός καλλιτέχνης, ουσιαστικά θα μπορούσαμε να πούμε πατέρας της pop art και σκηνοθέτης βέβαια και συγγραφέας. 1928 γεννιέται ο μεγάλος Έλληνας ηθοποιός, ο Στέφανος Λινέας, ο οποίος πέθανε μάλιστα και τον περασμένο Απρίλιο. Και 1952 γεννήθηκε και ο Έλληνας επιχειρηματίας στον χώρο της μόδας και πολλά ακόμη, Λάκης Γαβαλάς. Είχαμε βέβαια και απώλειες σαν σήμερα, 6 Αυγούστου, από τις μεγαλύτερες Νίκος Τσιφόρος, Έλληνας δημοσιογράφος, θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος, σκηνοθέτης, ένας άνθρωπος που τα έργα του αποτέλεσαν μια ανεξάντλητη, θα λέγαμε, πηγή γέλιου στα πολύ δύσκολα μεταπολεμικά χρόνια στην Ελλάδα. Συνεργάστηκε με πάρα πολύ μεγάλα ονόματα από το χώρο του θεάτρου. Άφησε επίσης το αποτυπωμά του στο ραδιόφωνο με πάρα πολλές εκπομπές τις οποίες είχε. Συνεργάστηκε με πολλές εφημερίδες. Πηγή έμπνευσης για τα βιβλία του ήταν κυρίως η καθημερινότητα της αθηναϊκής κοινωνίας, την οποία αγαπούσε έτσι πάρα πολύ και την παρατηρούσε με ένα πολύ ιδιαίτερο και σκοπτικό, καυστικό έτσι βλέμμα. Από τα έργα έτσι, τα οποία θα μπορούσαμε να πούμε ότι ξεχωρίζουν είναι σίγουρα η ελληνική μυθολογία, οι σταυροφορίες, επίσης τα παιδιά της πιάτσας, η ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, βιβλία τα οποία αξίζει πραγματικά να διαβάσει κάποιος, και επειδή κάπως κάποιοι στην λογοτεχνία θεωρούν έτσι, ίσως το θυμάμαι και εγώ από το σχολείο, δηλαδή ποτέ δεν κάναμε Τσιφόρο ας πούμε στο σχολείο, ποτέ δεν ασχοληθήκαμε με τα έργα του. Κάποιοι ίσως θεωρούν ότι δεν ανήκει σε αυτό που θα λέγαμε τη βαριά, τη σοβαρή λογοτεχνία για την οποία αξίζει κανείς να συζητήσει και να κάνει αναλύσεις κτλ. Εντάξει, εγώ δεν είμαι αυτής της άποψης, θα πω. Πραγματικά αξίζει
και να κάνετε μια στάση σε ένα βιβλιοπωλείο, ειδικά τώρα το καλοκαιράκι που είναι και πολύ εύκολη και ενδιαφέρουσα η γραφή του και θα το διαβάσετε πάρα πολύ γρήγορα. Να κάνετε μια στάση σε ένα βιβλιοπωλείο πριν φύγετε για το δώρο επίσης και για φίλους, αλλά ενδεχομένως ακόμη και για τα παιδιά σας. Τα οποία θα εκτιμούσαν νομίζω ιδιαίτερα το χιούμορ του Τσιφόρου. Λοιπόν, και τελευταίο 2015... έφυγε από την ζωή ο Κώστας Βίρβος, Έλληνας στιχουργός, δημοφιλών λαϊκών τραγουδιών. Είχε συνεργαστεί με πάρα πολύ μεγάλα ονόματα στον χώρο του ελληνικού τραγουδιού, από το Θοδωράκη και το Τζιτσάνι μέχρι τον Μπλέσα, τον Μαρκόπουλο, τον Πιθικότσι, το Στέλιο τον Καζατζίδη. Πάρα πολλά τραγούδια του σίγουρα γνωρίζετε, τα οποία βέβαια εντάξει θα μπορούσαμε να πούμε ότι ίσως λίγο εκτός από κάποια τα οποία έχουν γίνει και διασκευές, όπως για παράδειγμα το Ζαΐρα, ίσως να ακούγονται λίγο βαριά στις νέες γενιές, γιατί η αλήθεια είναι ότι υμνεί πάρα πολύ έτσι τον πόνο, τις κακουχίες, την μετανάστευση εκείνης της περίοδου στην οποία έγραφε τα κομμάτια του, και ίσως να είναι λίγο βαριά, δηλαδή ας πούμε της Γερακίνας Γιος, ένα πάρα πολύ γνωστό τραγούδι, το οποίο όμως θα λέγαμε ότι ναι, είναι βαρύ. Ρίξε μια ζαριά καλή, πολύ αγαπημένο βέβαια, που έχει τραγουδήσει και ο Πιθικότσης, ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα. Αυτό το ακούμε πάρα πολύ ακόμη και σήμερα. Και κάπως έτσι θα πάμε σε μία μουσική ανάσα, αφού σας θυμίσουμε ότι μας στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας μέσω Viber στο 6951-904-904, μέσω mail στο studio παπάκι κανάλι1λογραφός.gr ή τηλεφωνικά στο 210-4224-441. Σας αφήνουμε λοιπόν, παίρνουμε μία μουσική ανάσα και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου. Με προδιαγραφές DIN 13164 2022. Καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Tolias Edition. www.toliasedition.com.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στους 90,4 ραδιόφωνο Πειραιά, στο μικρόφωνο και για αυτό το δίωρο σήμερα Κατερίνα Πρίφτη, ηχολήπτης μας ο Δημήτρης Μορφέσης, και πάμε λίγο να δούμε για αυτή την εξέλιξη που είχαμε σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου. Πώς μπήκε δηλαδή η γαλλική σφραγίδα στο καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Είχαμε λοιπόν μια θετική εξέλιξη. Υπεγράφει εχθές η συμφωνία για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με τη γαλλική Meridian, η οποία θα συμμετέχει σε ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 50%. Όπως ανέφερε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, η είσοδος της γαλλικής εταιρείας αποτελεί έναν ισχυρό ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδος. Οι κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η συμφωνία για την είσοδο της Meridian ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector είναι μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την ηλεκτρική διασύνδεση των δύο χωρών, φέρει γαλλική σφραγίδα, ενισχύει τις προϋποθέσεις και την αξιοπιστία για την επιτάχυνση της υλοποίησης του έργου. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι ο ΑΔΜΙΕ θα παραμείνει έτσι στρατηγικός μέτοχος και βασικός εταίρος με δικαιώματα καταστατικής μειοψηφίας, διατηρεί και την τεχνική ηγεσία του έργου και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της διασύνδεσης όταν αυτή θα ολοκληρωθεί. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Υπάρχει και η γεωπολιτική διάσταση εδώ. Υπενθυμίζεται, αν και προφανώς μέρος της εξίσωσης που οδήγησε στα προβλήματα τα οποία είχαμε, ήταν φυσικά και οι αντιδράσεις οι οποίες είχαμε από πλευράς της Τουρκίας, κάποιες έρηδες που οποίες υπήρχαν εντός της Κύπρου. Το βασικό πρόβλημα εκεί που κολούσαν πολλά πράγματα ήταν στο γεωπολιτικό. Από την ανάλυση των στοιχείων που υπάρχουν, προκύπτει ότι παρά τις προειδοποιήσεις που είχαν δοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών αλλά και Εθνικής Άμυνας, επελέγει να ακολουθηθεί μία μάλλον τυπική διαδικασία, καθώς κρίθηκε ότι η Τουρκία δεν επρόκειται να αντιδράσει σε έρευνες επί της στήλης ύδατος στην Ανατολική Μεσόγειο, μια και αυτές δεν δημιουργούν κάποιο νομικό προηγούμενο, ούτε όμως και επηρεάζουν διεκδικήσεις της Άγκυρας στην υφαλοκρηπίδα της περιοχής. Η εκτίμηση αυτή αποδείχθηκε τότε λανθασμένη. Είχαμε τις αντιδράσεις από την πλευρά της Τουρκίας, η οποία έστειλε πλοία. Η Ελλάδα βέβαια επιμένει στο ζήτημα αυτό, δεν κάνει πίσω και βέβαια η εξέλιξη αυτή που είχαμε με την είσοδο της Meridian εκτιμάται ουσιαστικά ότι φέρει μια σφραγίδα ασφαλείας επίσης, θα μπορούσαμε να πούμε, σε ό,τι αφορά την προσπάθεια εκπόνησης αυτού του έργου. Και αυτή τη στιγμή μπήκε στο στούντιο η Αθηνά Δαβαρία. Έχετε μάθει αυτές τις μέρες ότι

0: ώρα της.
1: Ήρθε η ώρα μου.
0: Έτσι,
1: λοιπόν.
0: Αμέσως μετά τις 10.30 είναι η ώρα της Αθηνάς Ζαβάρια, η οποία έχει έρθει σήμερα ντυμένη σε μοβάκι και ματζέντα.
1: Ναι, έτσι.
0: Έτσι, ταιριαστά.
1: Είναι purple, πώς λέγεται.
0: Πώς?
1: Purple.
0: Purple.
1: Purple. Της Λεβάντας.
0: Της Λεβάντας, ναι. Και καρκάς τα κόκκινα θα πρέπει να έρθει, γιατί πάλι για φωτιές θα μας πει σήμερα.
1: Εντάξει. Τι να πάμε ζωδιακά.
0: Περιμένω. Αύριο σε θέλω με κόκκινα.
1: Με κόκκινα, ναι. Λες.
0: Θα σου βάλω και το κόκκινο φουστάνι.
1: Άντε, εντάξει, θα το δούμε.
0: Θα δώσουμε εδώ μια παραγγελιά. Τι έγινε, σήμερα δεν κυγόμαστε πολύ.
1: Όχι, όχι, κυγόμαστε λιγότερο. Βέβαια, εντάξει, είναι σε κάποιες περιοχές οι φωτιές. Ιδιαίτερα το πρωί εκδηλώθηκε στη Λαγκάδα της Κεφαλονιάς. Εννοείται ότι ήταν άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε ανεξέλεγκτη τοξική χωματερή, σύμφωνα με το Κεφαλονιά Πρες, και στο σημείο έσπευσαν 4 πυροσβεστικά οχήματα με 18 πυροσβέστες. Πολύ καλύτερη εικόνα καταγράφει η πυρκαγιά που ξέσπασε επίσης νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστη στη περιοχή Καρύδη Σιτίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η πυρκαγιά είναι πλέον οριοθετημένη, χωρίς ενεργό μέτωπο. Το κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 5.30 τα ξημερώματα. Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, της Τρίτης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση κατάσβεση συνδράμουν και υδροφόρες του ΟΤΑ. Στην περίπτωση αυτή, εστάλει μήνυμα 112, ζητώντας από τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Επίσης, Κατερίνα, πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε υποσταθμό της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα Άρτας. Προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής και του ΔΔΕ. Οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχείρησαν στο σημείο προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες, να αποτρέψουν την περαιτέρω επέκτασή της φωτιάς. Ωστόσο, η φωτιά δεν περιορίστηκε στις εγκαταστάσεις του υποσταθμού, επεκτάθηκε σε γειτονική, χορτολιβαδική και δασική έκταση. Και μάλιστα κατά τη διάρκεια του συμβάντος ακούστηκαν εκρήξεις και σημειώθηκαν και πτώσεις καλωδίων. Αυτό είναι τώρα το άσχημο, ότι ξεκινάει κάτι από κάποιον υποσταθμό.
0: Το είδαμε αυτό, δηλαδή υπήρχαν θέματα στις φωτιές που είχαμε τις τελευταίες μέρες και με καλώδια της ΔΔΕ και με ανεμογεννήτρια, τοποθέτηση ανεμογεννήτριας που είπαν σε άλλη περίπτωση, και με χωματερές, έτσι, παράνομες κυρίως. Έτσι, ναι. Δηλαδή τα περιστατικά που είχαμε αυτές τις μέρες προέρχονται από τέτοιου είδους περιπτώσεις κυρίως.
1: Δυστυχώς. Και για σκουπίδια που παραμένουν σε ένα χώρο άπειρες μέρες ή και μήνες πολλές φορές. Και δυστυχώς κάποια στιγμή.
0: Και κάποιοι κάνουν τα στραβά μάτια. Ναι. Και λένε ότι δεν συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Περνάς από δίπλα και λες δεν το βλέπω αυτό.
1: Όχι, όχι, δεν είναι χωματερία.
0: Βλέπω πρασινάδα.
1: Μία όαση.
0: Ναι, βλέπω μία όαση. Βλέπω πρασινάδα.
1: Καμήλες και νερά.
0: Ναι, βλέπω θάμνους, βλέπω πεύκα, βλέπω κυπαρίσια.
1: Εντάξει, είναι σε πολλές περιοχές και δυστυχώς περισσότερο στις περιφερειακές ζώνες της Ελλάδας, αλλά και στα νησιά μας.
0: Ναι, τα νησιά τα οποία έχουν και μεγάλο πρόβλημα βέβαια για την αναπόθεση απορριμμάτων επίσης.
1: Είναι πρόβλημα. Τώρα να πούμε και άλλη μία που βρίσκεται έτσι σε πλήρη εξέλιξη. Είναι στην Κάρπαθο, στην περιοχή της Αγίας Κυριακής. Και αυτή προκλήθηκε από συγκεντρωμένα σκουπίδια.
0: Και βλέπω ότι έχουμε και πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και σήμερα.
1: Ναι, ναι. Σήμερα έχουμε κατηγορία 4 πάλι. Στην περιφέρεια Αττικής, καθώς και σε περιοχές της Βιωτίας και της Εύβοιας.
0: Περιοχές που ήταν όλες προηγούμενες
1: ναι,
0: μέρες και που είχαμε και τα μεγαλύτερα προβλήματα.
1: Πραγματικά. Και σε κατηγορία 3 έχουμε σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και υπηρετικής χώρας. Εννοείται ότι γίνεται έκκληση προς τους πολίτες να έχουν αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα. Φυσικά να μην ανάβουν μπάρμπεκιου, να μην πετάνε τσιγάρα έξω, να μην αφήνουν τα σκουπίδια έξω, που μπορεί ακόμα και ένα μικρό καθρεφτάκι ή ένα μικρό γυαλί με τον ήλιο να πάρει
0: φωτιά. Να προκαλέσει φωτιά.
1: Βέβαια. Δεν ξέρω αν είπες και για την ολοκλήρωση των αυτοψιών στο Πόρτο Γερμενό. Γίνανε και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κώστας Κατσαφάδος, υπογράμμισε ότι η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσοι επλήγησαν από την πυρκαγιά που έπληξε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Ο Δήμος είπε θα βγάλει ανακοίνωση από Δευτέρα. Οι πολίτες με το φύλλο αυτοψίας, το οποίο θα έχουν πάρει από την υπηρεσία το Ε1, το Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, θα μπορούν να καταθέτουν την αίτησή τους, ούτως ώστε να επεξεργαστούν τα έγγραφα τα οποία στέλνουν και μέσα σε άμεσο χρονικό διάστημα να μπορέσουν να πάρουν τα χρήματα των πρώτων βιωτικών αναγκών και βέβαια το επίδομα της οικοσκευής. Παράλληλα, όπως τόνισε ο κύριος Κατσαφάδος, έγινε αναφορά και στις επιχειρήσεις και σε δύο συγκεκριμένα οικονομικά μέτρα ενίσχυσής τους, το My Business Support και το PASS, και πρόσθεσε ότι αυτά τα ειδικά μέτρα θα ληφθούν για την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της περιοχής. Φυσικά υπάρχουν και μέτρα προσωρινής στέγασης των πληγέντων, γιατί κάποιοι ήταν και μόνιμοι κατοικία εκεί.
0: Ήταν και μόνιμες κατοικίες εκεί. Και εντάξει, η αλήθεια είναι τώρα ότι ναι, δεν θα πούμε όχι φυσικά. Η ανταπόκριση είναι άμεση και έχουμε δει ότι τα τελευταία χρόνια και οι διαδικασίες οι οποίες κινούνται είναι πάρα πολύ γρήγορες. Βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ξέρεις, και το e-gov και όλα αυτά. Η αλήθεια είναι όμως ότι εάν δυστυχώς είσαι άτυχος πραγματικά και καεί το σπίτι σου ή προκληθούν μεγάλες ηλικίες σε ζημιές, είτε φωτιές είτε πλημμύρες, γιατί ισχύει για τις πλημμύρες αυτό. Η αλήθεια είναι ότι είσαι μπροστά σε μια πάρα πολύ μεγάλη και χρονοβόρα διαδικασία για να μπορέσει να φτάσει στο επίπεδο που ήσουν πριν, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και υπάρχουν και πράγματα δυστυχώς τα οποία και το σκέφτομαι πάντα σε περιπτώσεις φωτιών, όταν βλέπουμε καμιά φορά και αυτές τις φωτογραφίες από στα σπίτια, από καμένα άλμπουμ με φωτογραφίες. Υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν μπορούν να αντικατασταθούν με το χρήμα.
1: Τίποτα, με τίποτα.
0: Και αναμνήσεις.
1: Αναμνήσεις που καίγονται, έτσι, είτε σε πλημμύρες χάνονται. Απλά ξέρεις τι, επειδή μου έχει συμβεί αυτό, δηλαδή να καταστραφούν κάποιες φωτογραφίες παιδικής ηλικίας που προσπαθούσα να τις έχω και αυτά, αλλά τελικά έγινε έτσι μια άτυχη στιγμή και χάθηκαν. Μετά ξέρεις τι, το μόνο που σου δίνει μια κάποια αισιοδοξία, μια λύτρωση ας πούμε, είναι ότι τις έχεις στην καρδιά σου και λες εντάξει, μόνο αυτό. Γιατί πραγματικά χάνεις τα πάντα, χάνεις και αυτές τις αναμνήσεις τις όμορφες.
0: Ναι, είναι από τα πράγματα τα οποία και εγώ. Ξέρεις, πάντα σκέφτομαι σε αυτές τις περιπτώσεις να βλέπω τις φωτογραφίες και δεν ξέρω. Δηλαδή, καμιά φορά σκέφτομαι ότι μπορεί να χάσω κάτι το οποίο έτσι είναι αγαπημένο μου, κάποιο αγαπημένο αντικείμενο. Κοιτάξτε, δεν σου λέω ότι θα κάθομαι να κλαίω για ένα μήνα, αλλά εκείνη την ώρα πραγματικά ταράζομαι.
1: Ναι.
0: Φαντάσου λοιπόν τώρα να βλέπεις το σπίτι σου που έχεις άπειρες αναμνήσεις από αυτό, έτσι. Να έχει καεί και να μην έχει μείνει τίποτα.
1: Ναι.
0: Που να είναι, ας το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών μαρτυρία της ζωής σου ή κάτι που θα ήθελες να περάσει ενδεχομένως στο παιδί σου, στο εγγόνι σου.
1: Ναι, ή και είναι ένα σπίτι που έχει ζήσει με κάποιους ανθρώπους που ίσως να έχουν φύγει ήδη από τη ζωή και αυτό το σπίτι να στο θυμίζει σε κάθε γωνία. Και ξαφνικά δεν υπάρχει αυτή η αναφορά.
0: Νομίζω υπάρχει και ένα ποίημα που λέει «Η τέχνη του να χάνεις κάτι», κάπως έτσι λέγεται. Θα το ψάξω και θα το βρω.
1: Ωραία.
0: Είναι ενδιαφέρον.
1: Ναι, θα με ενδιαφέρει και εγώ άμα το βρεις να μου πεις, εννοείται. Ωραία. Άντε,
0: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθηνά μου.
1: Να είσαι καλά.
0: Και Δημήτρη, πάμε σε μια μουσική ανάσα τώρα. Μετά από τις φωτιές που μας άναψε εδώ η κυρία Δαβαρέα.

0: bachata. Qué bueno que eres, tío.
1: Και μιας και μιλούσαμε για φωτιές και μιλούσαμε και για αυτά τα αντικείμενα τα οποία καταστρέφονται και έχουν να κάνουν με τις αναμνήσεις και το παρελθόν μας και τις ρίζες μας, θα ήθελα να δούμε λίγο αυτή την ιστορία ενός ζευγαριού Βρετανών με τρία παιδιά, οι οποίοι είχαν πουλήσει τα πάντα στην Βρετανία όπου ζούσαν για να αγοράσουν ένα σπίτι στην Αιγιαλία, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερό σχεδόν από την πυρκαγιά λίγο πριν μετακομίσουν. Είχαν επενδύσει πάνω από 300.000 ευρώ, όπως λένε στην εφημερίδες, βρετανική εφημερίδα Mirror. Ήθελαν να κάνουν μια μεγάλη αλλαγή προφανώς στη ζωή τους, να διάγουν ένα τελείως διαφορετικό βίο σε μια επαρχία στην Ελλάδα, χτίζοντας ένα σπίτι πολύ κοντά στην φύση, ρίχνοντας τους έντονους ρυθμούς έτσι που μπορεί να έχει η ζωή στην Βρετανία, με όλες τις απαιτήσεις που συνεπάγονται αυτό. Είχαν αγοράσει λοιπόν ένα ακίνητο το 2023, επένδυσαν περισσότερα από 300.000 ευρώ για να φτιάξουν αυτό που για αυτούς ήταν το ιδανικό σπίτι για την οικογένειά τους. Πριν κλείσουν τα σχολεία, είχαν εγγράψει μάλιστα και τα παιδιά σε σχολείο στην Αιγιαλία. Είχαν στείλει με μεταφορικές εταιρείες στο καινούριο του σπίτι όλα τους τα έπιπλα, όλα τους τα προσωπικά αντικείμενα. Πριν προλάβουν όμως να χαρούν έστω και για λίγο το σπίτι τους, αυτό τυλίχθηκε στις φλόγες από τη μεγάλη φωτιά που είχαμε στην Αιγιαλία. Δεν χάνονται λοιπόν σε αυτές τις φωτιές μόνο το παρελθόν, χάνεται και το μέλλον πολλών ανθρώπων, τα όνειρα τα οποία έχουν κάνει για μια καινούργια ζωή, για το πώς θα μπορούσε να είναι η ζωή από εδώ και πέρα. Όπως λένε στην εφημερίδα Mirror, το όνειρό μας χάθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα. Ακόμη ίσως έτσι πιο δύσκολο κάνει το γεγονός ότι εκτός από τα τρία παιδιά, που έχει η οικογένεια, η γυναίκα είναι και έγκυος σε δίδυμα αυτή τη φορά, δηλαδή η οικογένεια θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο. Αυτό βέβαια το οποίο λένε είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη θλίψη, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη στενοχώρια, είναι φυσιολογικό. Ένα όνειρο που χτίστηκε με σκληρή δουλειά όχι μόνο από εμάς αλλά και από την τοπική ελληνική κοινωνία που μας βοήθησε, χάθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Δεν χάσαμε απλώς ένα σπίτι, χάσαμε όλες τις αναμνήσεις και τη ζωή που είχαμε δημιουργήσει αλλά και θέλαμε να δημιουργήσουμε μέσα σε αυτή. Αυτό βέβαια το οποίο τονίζει πάρα πολύ το ζευγάρι από την Βρετανία είναι ότι είχαν πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη από τους γείτονές τους, από την τοπική κοινωνία, οι οποίοι ήξεραν λίγο πολύ ποιο ήταν το ζευγάρι, ποια ήταν η οικογένεια η οποία πρόκειται να μετακομίσει στη συγκεκριμένη περιοχή. Ήξεραν λίγο έτσι, είχαν αρχίσει να γνωρίζονται ουσιαστικά με τους κατοίκους εκεί. Αισιοδοξούν τώρα ότι θα μπορέσουν με κάποιο τρόπο να τα ξαναφτιάξουν όλα αυτά. Δηλώνουν μάλιστα ότι νιώθουν και άβολα ακόμη και που μιλάνε για θέματα οικονομικής βοήθειας. Όπως λένε, δεν είμαστε άνθρωποι που κυνηγούμε την πολυτέλεια. Δεν θέλουμε ο κόσμος να αισθάνεται ότι μας οφείλει κάτι και ότι πρέπει να μας βοηθήσει. Ωστόσο, αισθανόμαστε ευγνώμονες για τη βοήθεια την οποία τόσο απλόχερα μας έχουν προσφέρει. Τώρα, αυτή είναι μία μόνο από τις πολλές ιστορίες που ακούμε και θα ακούσουμε σίγουρα και τις επόμενες ημέρες ανθρώπων οι οποίοι έχασαν τις περιουσίες τους, όπως είπαμε έχασαν τις αναμνήσεις τους, μπορεί να έχασαν και ένα κομμάτι από τα σχέδια για το μέλλον το οποίο είχαν οραματιστεί. Το ίδιο φυσικά βιώνουν και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν βρεθεί στην ίδια κατάσταση, στις περιοχές οι οποίες βρέθηκαν στο πέρασμα αυτών των mega fires που είχαμε στην Βιωτία αλλά και στην Δυτική Αττική Ελλάδα. Μην παρεξηγηθούμε το ότι αναφερόμαστε στο συγκεκριμένο περιστατικό. Απλά υπάρχει αυτή η τραγική ηρωνία του. Εγκαταλείπω τα πάντα, φεύγω από μία χώρα, έρχομαι σε μία άλλη και πριν προλάβω να μπω ουσιαστικά σε αυτό το σπίτι καίγεται και παίρνει, παίρνει φωτιά ουσιαστικά όλα όσα είχαμε χτίσει και θέλαμε να κάνουμε, και θέλαμε να κάνουμε στο μέλλον. Ελπίζουμε φυσικά για όλους αυτούς τους ανθρώπους οι διαδικασίες πραγματικά να είναι πάρα πολύ σύντομες, να μπορέσουν να αποκατασταθούν κατά το δυνατό τα προβλήματα και οι λύσεις οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Κάποια πράγματα βέβαια όπως είπαμε δυστυχώς δεν μπορούν να το χρήμα ουσιαστικά να βοηθήσει για να απαλύνει ο πόνος. Κάποια πράγματα όμως, όπως είπε και η Αθηνά Δαβαρία, μένουμε στη μνήμη μας, μας τα θυμίζουν και οι αγαπημένοι μας άνθρωποι οι οποίοι είναι γύρω μας. Πάμε να κλείσουμε με ένα ακόμη τραγουδάκι, επιλογή εδώ του Δημήτρη Μορφέση, και μην ξεχνάτε, μας στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber 6951 904 904, μέσω email στο στούντιο papakikanalianalografos.gr ή τηλεφωνικά στο 210 42 24 44 1 έως 6.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά, κανάλι 90,4, στο μικρόφωνο Κατερίνα Πρίφτη, ηχολήπτης μας ο Δημήτρης Μορφέσης. Εσείς μας κρατάτε συντροφιά και σας κρατάμε και εμείς, μας στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας, τις παραγγελιές σας, εάν θέλετε, μέσω Viber στο 6951-904-904, μέσω mail στο studio παπάκι, κανάλι 1lografos.gr ή τηλεφωνικά στο 210-4224-441. Έως και 6. Και τώρα θα υποδεχθούμε τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Σπύρο το Μιχαλόπουλο, ο οποίος έχει επιστρέψει από τις διακοπές του και αμέσως τον ρίχνουμε στα βαθιά και του ζητήσαμε λίγο να μας βοηθήσει με τα θέματα που έχουμε από το αστυνομικό δελτίο. Έχουμε λοιπόν τον Σπύρο. Σπύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα και στο Δημήτρη. Έχω συντονιστεί, σας ακούω από την αρχή της εκπομπής, θέλω να σου πω Κατερίνα.
0: Α, μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Μου κάνετε συντροφιά, ενημερωνόμαστε κιόλας και εφόσον μου δίνεις την δυνατότητα να βοηθήσω κι εγώ, η επικαιρότητα βέβαια τρέχει. Και ξέρεις, όπως βλέπεις και εσύ και από το διεθνές ρεπορτάζ Κατερίνα που κάνεις τόσα χρόνια, αλλά και από τα υπόλοιπα που καλύπτεις, δεν υπάρχει καμία αυγουστιάτικη ραστόνη, έτσι, αυτές τις ημέρες.
0: Δεν υπάρχουν αυτά, τα έχουμε ξεχάσει από τη δεκαετία του 80, Σπυρό.
1: Τα έχουμε ξεχάσει.
0: Τα μπάνια του λαού, δεν συμβαίνει τίποτα, παχές, σημείγες και τα λοιπά, δεν υπάρχουν πια.
1: Όχι, όχι, όχι, και δεν υπάρχει και ησυχία, δηλαδή δεν ξέρεις από πού σου έρχεται που λέμε.
0: Όχι, βέβαια.
1: Και βεβαίως με την τραγική εικόνα με τις φωτιές, όσα συμβαίνουν εντός και εκτός των τυχών. Εντός των τυχών λοιπόν, αν θες να ξεκινήσουμε.
0: Ναι, βεβαίως, θα μας πας τα μάλια από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, ήταν μια τραγωδία από αυτές που εκτυλίσσονται κάθε καλοκαίρι δυστυχώς στην Ελλάδα με ξένους ανθρώπους, με τουρίστες που για κάποιο λόγο πέφτουν θύματα ατυχήματος. Έχασε τη ζωή της λοιπόν μια Ολλανδή τουρίστρια επιχειρώντας να σώσει τη φίλη της στη θάλασσα. Αυτό συνέβη λοιπόν στη θαλάσσια περιοχή των Μαλίων. Οι δύο γυναίκες ηλικίας 40 ετών περίπου και οι δύο είχαν νοικιάσει από τη Χερσόνησο ένα μικρό ταχύπλο φουσκωτό σκάφος που επιτρέπεται να το νοικιάσεις, δηλαδή χωρίς δίπλωμα.
0: Ναι.
1: Κάτι που γίνεται πολύ συχνά από τους τουρίστες εκεί στις περιοχές. Μαζί τους στο ταχύπλο να πούμε ότι βρίσκονταν και τα παιδιά τους, ανήλικα παιδιά, 2-5 ετών περίπου και ένα τρίτο 15 ετών. Οι πληροφορίες λοιπόν λένε ότι την ώρα που ήταν μία από τις δύο γυναίκες μέσα στη θάλασσα και κολυμπούσε, στάθηκε έντονη αδιαθεσία, δεν μπορούσε, δυσκολευόταν μέσα στο νερό και η φίλη της, το θύμα, όταν αντιλήφθηκε ότι κινδυνεύει, προσπάθησε να τη σώσει, δεν της έριξε κάποιο οσίδιο ή κάτι άλλο, έπεσε η ίδια μέσα στη θάλασσα για να την προσεγγίσει, αλλά η συνέχεια ήταν τραγική και όλα αυτά, ενώ η γυναίκα που είχε σταθεί αρχικά αδιαθεσία κατάφερε τελικά να σωθεί. Εκείνη η οποία έκανε τη θυσία για να τη σώσει, τελικά δεν τα κατάφερε από την υπερπροσπάθεια.
0: Γύρισμα της τύχης, και έτσι απίστευτο.
1: Πνίγηκε και όλα αυτά μπροστά στα παιδιά τα οποία άρχισαν να ουρλιάζουν, άρχισαν να φωνάζουν. Δημιουργήθηκε προφανώς ένα τρομερό τραύμα στην ψυχή τους όταν παρακολουθούσαν έντρομα τις δύο γυναίκες, τις μητέρες τους. Φωνάξαν λοιπόν για βοήθεια, στο σημείο πήγαν άνθρωποι και από γειτονικές επιχειρήσεις θαλάσσιων δραστηριοτήτων, που ίσως ξέραν και λίγο καλύτερα τη θάλασσα, αν και η θάλασσα στην Κρήτη είναι απρόβλεπτη με πολλά κύματα και ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί.
0: Δεν ξέρω ακριβώς τώρα που έγινε και το δυστύχημα, εντάξει, αλλά συνήθως αυτό που ξέρουμε είναι ότι όταν παίρνουν αυτά τα σκάφη, επειδή ξέρεις περισσότεροι δεν έχουν και την αυτοπεποίθηση να ανοιχτούν και πολύ, πηγαίνουν συνήθως κόστα-κόστα. Δηλαδή, ξέρεις, πηγαίνουν παραλία-παραλία. Τώρα δεν ξέρω αν οι συγκεκριμένες είχαν ανοιχτεί πολύ στη θάλασσα. Αλλά συνήθως ξέρεις, οι περισσότεροι πάνε κάπως, δηλαδή και εγώ με παρέα όσες φορές έχουμε πάρει, επειδή δεν είμαστε τίποτα, ξέρεις, δίνει οι καπετάνοι. Πηγαίνουμε συνήθως κόστα-κόστα. Δηλαδή, ξέρεις, πηγαίνεις λίγο παραλία-παραλία, συντηρητικά.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ξέρω τώρα.
1: Και έτσι πρέπει, έτσι πρέπει. Και ειδικά όταν είσαι και σε μια χώρα ξένη, όχι, ξέρεις καλύτερα τη χώρα σου. Απλώς όταν είσαι και εκτός, ας πούμε, της χώρας σου, ίσως πρέπει να είσαι διπλά προσεκτικός. Χωρίς να λέω κάτι για τη γυναίκα που είχα στη ζωή της, δεν έχει αποσαφινιστεί ακόμα πόσο μακριά βρίσκονταν οι δύο γυναίκες με τα παιδιά. Το θέμα είναι ότι μια έτσι βόλτα με ένα σκάφος τελικά μετατράπηκε σε μια τραγωδία. και στην απώλεια μιας ζωής. Και όπως σου λέγα και πριν, Κατερίνα, τα βλέπουμε κάθε καλοκαίρι. Δηλαδή, κάποιοι έχουν αυτοκινητιστικά δυστυχήματα, τουρίστες. Κάποιοι άλλοι υπερκτιμούν τις δυνατότητές τους. Ευτυχώς, χθες σημειώθηκε με επιτυχία τη διάσωση στο φαράγγι του Βυρού, δεν ξέρω αν το είδε, στη Δυτική Μάνη, με μια τραμελή οικογένεια από τη Γαλλία που εγκλωβίστηκε, αλλά τελικά τους βρήκανε. Ευτυχώς δεν κατέληξε αυτό σε τραγωδία.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι. Θυμόμαστε και πέρυσι με τον Βρετανό, αν θυμάμαι καλά, δημοσιογράφο που είχασε τη ζωή του σε δίσβατο, σε σημείο που τον αναζητούσαν πόσες ημέρες.
0: Ναι,
1: δηλαδή κάθε καλοκαίρι πολλά περιστατικά που μας κάνουν, ας πούμε, να λυπόμαστε διπλά και για την απώλεια της ανθρώπινης ζωής, αλλά και επειδή συμβαίνει στην πατρίδα μας.
0: Κοίταξε, το θέμα των πνιγμών είναι ένα θέμα το οποίο βέβαια έχει να κάνει, δηλαδή θυμούμε πάρα πολλά θέματα και τα οποία είναι Έλληνες, έτσι. Δηλαδή το θέμα των πνιγμών είναι σημαντικό και μάλιστα πολλές φορές και κάθε χρόνο που κάνουμε καμιά φορά ξέρεις και τα ίδια θέματα τα πιο της εποχής που λέμε, είναι κάτι το οποίο το συζητάμε, δηλαδή πώς είναι δυνατόν σε μια χώρα που περιβάλλεται από θάλασσα, που υποτίθεται ότι όλοι ξέρουμε κολύμπη, να έχουμε τόσους πολλούς πνιγμούς. Το 2025 είχα δει ότι καταγράφηκαν 373 θανάσιμα ατυχήματα στη θάλασσα, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ένας μεγάλος αριθμός. Βέβαια αφορά κυρίως άτομα από κάποια ηλικία και πάνω, τα οποία συχνά μπορεί να έχουν κάποια ανακοπή, να αισθάνονται μια δυσφορία κατά τη διάρκεια της κόλλημης και να μην μπορούν να βγουν έξω. Πάντως αυτό το οποίο σίγουρα νομίζω θα πρέπει όλοι να θυμούνται σε ό,τι αφορά περιστατικά στη θάλασσα είναι ότι όσο δύσκολο και αν είναι να βλέπεις κάποιον ο οποίος να χρειάζεται τη βοήθειά σου και να μην τον βοηθάς, αν αισθάνεσαι εσύ ότι δεν έχεις τις δυνατότητες, δεν έχεις τα skills, δεν έχεις τα εφόδια να τον βοηθήσεις, ίσως τα πράγματα να γίνουν χειρότερα και για τους δύο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έγιναν χειρότερα για την κοπέλα η οποία προσπάθησε να βοηθήσει. Αν όμως δεν αισθάνεσαι ότι πραγματικά δεν είσαι αρκετά σίγουρος για τις δυνατότητες σου, καλό θα είναι να μην προσπαθείς, καλό θα είναι να καλέσεις άμεσα βοήθεια, να έρθει κάποιος ο οποίος πραγματικά μπορεί να βοηθήσει. Ναι, και σίγουρα όταν παίρνουμε τέτοια σκαφάκια, καλό θα είναι το πρώτο πράγμα το οποίο θα ρωτάμε είναι που είναι τα σωσίβια. Έτσι, γιατί ενδεχομένως, αν εκείνη τη στιγμή, δεν ξέρω αν τους είχε γίνει κάποια ενημέρωση ή όχι, δεν λέω κάτι τέτοιο, αν όταν τους έδωσαν το σκάφος και τους έδωσαν κάποιες βασικές οδηγίες, τους είχαν πει, ξέρετε κάτι, εδώ είναι τα σωσίβια, ίσως να μπορούσε να επικρατήσει, ξέρεις, λίγο και η λογική εκείνη τη στιγμή και με ψυχραιμία να έριχνε ένα σωσίβιο, να κερδίζανε λίγο χρόνο, ώστε η κοπέλα η οποία ήταν στη θάλασσα να μπορέσει να κρατηθεί από το σωσίβιο και να καλούσαν βοήθεια και τα πράγματα να είχαν εξελιχθεί πολύ διαφορετικά.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Επικρατεί βέβαια και ο πανικός.
0: Βέβαια, σίγουρα. Και να βλέπεις ένα δικό σου άνθρωπο προσπαθεί, να έχει ανάγκη, εννοείται ότι αντιδράς πολύ διαφορετικά. Εμείς τα λέμε τώρα εδώ πέρα από το στούντιο, έτσι, και εσύ από το σπίτι.
1: Σωστά.
0: Με την ηρεμία μας.
1: Αυτό του οποίου απειλεί τη ζωή πολλές φορές, σαν αποκτά διπλό βάρος, μπορεί να κάνει κάποιες βεβαιασμένες κινήσεις και να σε πιάσει από τα μαλλιά και να πνίξει και σένα και προσπαθεί να τον σώσει. Τα έχουμε ακούσει, τα έχουμε δει πολλές φορές. Νομίζω πως χρειάζονται ειδικά μαθήματα. Μπορεί να είμαστε μια χώρα που περιβάλλεται από θάλασσα, Κατερίνα. Παρ' όλα αυτά, ας πούμε, στα σχολεία. Ανεκπαίδευτοι. Γίνονται εμπειρικά μαθήματα κολύμβησης. Παραδείγματος χάρη στην Ολλανδία, προκειμένου βέβαια πνίγει και μια Ολλανδή τουρίστρια. Στην Ολλανδία, θα σου πω ένα παράδειγμα. Τα παιδιά είναι υποχρεωμένα στο σχολείο να κάνουν μαθήματα επιβίωσης μέσα σε πισίνες, όπου η εξέταση γίνεται που τα ρίχνουν με ρούχα και με παπούτσια. Γιατί? Επειδή είναι μια χώρα που έχει πολλά κανάλια.
0: Σε περίπτωση
1: λοιπόν που πέσει ένα παιδάκι σε κανάλι, θα πρέπει να ξέρει να επιβιώσει και του δίνουν διπλώματα. Και μάλιστα στα πάρτι που υπάρχουν οι δάτινες δραστηριότητες, δεν μπορούν να συμμετάσχουν τα παιδιά αν δεν έχουν δίπλωμα.
0: Λοιπόν,
1: θέλω να πω ότι είμαστε. Είμαστε μια χώρα που έχει θάλασσα, αλλά δεν έχουμε την κατάλληλη εκπαίδευση. Είμαστε περισσότερο εμπειρικοί κολυμβητές από τις καλοκαιρινές διακοπές για πάντα, έτσι.
0: Ναι, σίγουρα. Και επειδή αναφέρεις και στα θέματα της πρόληψης, εγώ θα το επέκρινα και θα έλεγα ότι από κάποιες ηλικίες και μετά στα σχολεία θα μπορούσαν, για παράδειγμα, γιατί δεν είναι μόνο οι κίνδυνοι οι οποίοι είναι στη θάλασσα ή στα κανάλια, όπως ανέφερες στην Ολλανδία. Καλό θα ήταν, ας πούμε, στα σχολεία, όπως κάνουμε κάποια μαθήματα, κάποιες ασκήσεις, για παράδειγμα, τι κάνουμε σε περίπτωση σεισμού, σε κάποιες ηλικίες, όπως στις τελευταίες τάξεις, για παράδειγμα, του λυκείου, θα μπορούσαν να γίνονται και κάποια μαθήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το πώς παράσχουμε πρώτες βοήθειες, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Λέω εγώ ακριβώς, τώρα, γιατί μπορεί να συμβεί και κάτι μέσα στο σπίτι μας με τη γιαγιά, για παράδειγμα, η οποία μπορεί να πηγαίνουμε τα μεσημέρια μετά το σχολείο.
1: Ναι, ναι, σωστό. Είναι,
0: ανοίγω τώρα τη συζήτηση πάρα πολύ.
1: Όχι, την ανοίγεις, αλλά... πολύ καλά κάνεις, διότι έχοντας και την εμπειρία του διεθνούς ρεπορτάζ, η σύγκριση με άλλες χώρες πάνω σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή της πρόληψης και της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης, νομίζω πως είναι αμήλικτη, δηλαδή σε αυτά τα θέματα είμαστε πίσω.
0: Είμαστε πίσω και είναι μεγάλο θέμα και αυτό το οποίο ανέφερες έτσι και για ορειβάτες και πεζοπόρους κτλ. Και υπάρχει, είναι μεγάλο θέμα και αυτό. Είναι μεγάλο θέμα το ότι πολλές φορές και αυτοί υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους σε περιοχές τις οποίες δεν γνωρίζουν καλά, πηγαίνουν χωρίς οδηγούς, χωρίς κατάλληλο εξοπλισμό. Πολλές φορές παρακούν τις συμβουλές και τις επισημάνσεις που υπάρχουν και από ντόπιους ή ακόμη και επισημάνσεις οι οποίες υπάρχουν στα μονοπάτια τα οποία θέλουν να ακολουθήσουν. Έτσι. Δηλαδή, ήμουν πρόσφατα και εγώ διακοπές στο Αγκίστρι. Έχει τέλος πάντων μία παραλία η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Θα πρέπει κανονικά για να φτάσει στην παραλία, θα πρέπει να κατέβεις με σκοινιά τους βράχους. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και έβλεπα, παρά το γεγονός ότι υπήρχε μία καγκελόπορτα που σου έλεγε μην περάσετε από εδώ και πέρα, έβλεπα ανθρώπους να κατεβαίνουν με σαγιονάρα. Θέλει λοιπόν. Και εντάξει, πολλά. Και συμβαίνει, είναι παγκόσμιο φαινόμενο αυτό.
1: Άλλο αυτό που αναφέρεις είναι επίσης. Κατεβαίνει με σαλιονάρα από κάποιος, οδηγεί με σαλιονάρα άλλος, είναι επικίνδυνο. Όλα αυτά που λες, ναι, είναι και
0: και είναι λίγο, ξέρεις, δηλαδή διάβαζα στην Μαλαισία που έχουν βαρεθεί οι άνθρωποι να, ξέρεις, να κάνουν συνέχεια έρευνες. Επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης με διάφορους πεζοπόρους οι οποίοι ακολουθούν διάφορα επικίνδυνα μονοπάτια για να ανεβάσουν φωτογραφίες στο Instagram κτλ. Έχουν αρχίσει πλέον και προσπαθούν να βάλουν κανόνες. Γιατί είναι και αυτή όλο αυτό το οποίο υπάρχει, αν βγάλω την τέλεια φωτογραφία για να ανεβάσω στο Instagram.
1: Τι γίνονται ατυχήματα και καταγράφονται τελικά. Αυτό που καταγράφεται είναι η τελευταία στιγμή του ανθρώπου που το κάνει.
0: Ναι, πολλές φορές είναι όντως τελευταία στιγμή. Δηλαδή βγάζεις τη φωτογραφία και μετά έχεις πέσει από τον γκρεμό.
1: Ναι, και το βλέπεις μετά σε ένα ρεπορτάζ σε κάποιο site που θα ανοίξεις και σε πιάνει βεβαίως.
0: Ναι, δηλαδή δεν είναι
1: τρόμος,
0: μόνο.
1: Ας πούμε, και λήψη, ναι.
0: Δεν είναι μόνο, ξέρεις, αυτοί οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι και είναι φυσιολάτρες και okay, έτυχε να έχουν μια κακή στιγμή να υπολογίσουν λάθος κάτι. Είναι και αυτοί οι οποίοι πραγματικά δεν έχουν τα εφόδια για τέτοιου είδους εξορμήσεις στη φύση. Αλλά πραγματικά, ναι, αναζητούν την τέλεια φωτογραφία.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, έχεις και άλλο να μας πεις όμως.
1: Έγινε αυτό το ατύχημα. Ναι, έγινε αυτό το ατύχημα δυστυχώς. Έχασε τη ζωή της η γυναίκα. Να ευχηθούμε το υπόλοιπο διάστημα του καλοκαιριού να μην έχουμε τέτοια περιστατικά.
0: Το ελπίζω.
1: Ναι. Να σε αλλάξω θέμα.
0: Ναι, το ξέρω. Θα με πας αλλού. Τώρα θα με πας σε σκληρή δισογραφία.
1: Λοιπόν, σήμερα αναμένεται η 46χρονη που κατηγορείται για την εμπλοκή της στην επίθεση στη Μαρφίν. Από το Μάιο του 2010. Το βράδυ αναμένεται λοιπόν, όπως έχουμε ξαναπεί, συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο Μπράιτον από τις Βρετανικές Αρχές. Υπήρχε ελληνικό βέβαια ένταλμα σύλληψης. Σήμερα από το αεροδρόμιο θα μεταφερθεί κατευθείαν στη Γαδά για να γίνουν όλες οι διαδικασίες, οι γραφειοκρατικές να το πούμε έτσι. Και στη συνέχεια αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια, στη Σχολή Ευελπίδων, για να απολογηθεί, να
0: ζητήσει προθεσμία.
1: Πάντως θεωρείται πολύ πιθανό, το πιο πιθανό είναι να προφυλακιστεί και αυτή, γιατί για την ίδια υπόθεση κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι οι δύο συγκατηγορούμενοι της, οι δύο 42χρονοι, αφού απολογήθηκαν σε ανακρίβεια και εισαγγελέα. Οδηγήθηκαν με την αιτιολογία ότι η βαρύτητα της κατηγορίας για ανθρωποκτονία από πρόθεση, γιατί αυτό τους αποδίδεται για τα θύματα του Μαρτίν, αλλά και η περιφρόνηση της ανθρώπινης ζωής, όπως είχε τότε είχαν πει οι δικαστικές αρχές, καθιστούσαν αναγκαία την κράτησή τους για την πρόληψη νέων αδικημάτων. Από την πλευρά της υπεράσπισης, να πούμε ότι ο δικηγόρος της 46χρονης, ο πλειοεξίσιος δικηγόρος Κώστας Παπαδάκης, σε ανακοίνωσή του έχει πει ότι η εντολέας του, η οποία είναι και μητέρα ενός 4χρονου παιδιού, δηλώνει αθώα εξ αρχής, και ότι η άμεση συνένεσή της στην έκδοσή της ήταν για να μην υπάρξει καμία καθυστέρηση στην διαδικασία.
0: Είχε πει νομίζω κιόλας από την πρώτη στιγμή ότι προτίθεται το ίδια να γυρίσει στην Ελλάδα, αλλά τελικά έγινε μεσολάβηση σύλληψη.
1: Μεσολάβησε η σύλληψη. Έγινε και η παρουσίασή της στο δικαστήριο του Westminster στο Λονδίνο στις 14 Ιουλίου, όπου εκεί είχε πει ότι συνενεί στην έκδοσή της. Οι δύο συγκατηγορούμενοι, ο ένας είναι στο Νάπλιο, ο άλλος στο Μαλανδρίνο στις φυλακές. Είναι μια ιστορία, Κατερίνα, που μας τυχιώνει από το 2010 όταν συνέβη και έπειτα αυτή η υπόθεση της Μαρφίν.
0: Αλήθεια είναι.
1: Με τα θύματα, με την έγκυο γυναίκα κυρίως, με όλα αυτά όσα είχαν γίνει. Και βεβαίως 16 χρόνια μετά η υπόθεση είναι πάλι στην επικαιρότητα.
0: Ήρθε πολλά, με ένα περίεργο τρόπο ξανά, βέβαια.
1: Ακριβώς.
0: Πολλά τα ερωτήματα.
1: Πολλές οι αντιδράσεις. Και βεβαίως υπάρχει το πιο εύλογο ερώτημα, ήταν γιατί ας πούμε αυτά τα στοιχεία προέκυψαν 16 χρόνια μετά, και αν είχαν προκύψει
0: νωρίτερα ναι.
1: Γιατί δεν αξιοποιήθηκαν από τις αρχές, έτσι. Αυτό είναι
0: ακριβώς,
1: το βασικό.
0: Η χρονική συγκυρία προκάλεσε πάρα πολλά ερωτήματα, είτε εύλογα είτε ερωτήματα τα οποία φτάνουν στο πλαίσιο της θεωρίας συνωμοσίας ενδεχομένως, αλλά είναι εύλογα πολλά από τα ερωτήματα τα οποία έχουμε ακούσει.
1: Ακριβώς.
0: Και εδώ θα ήθελα να επισημάνω ότι είδαμε και πολλές δηλώσεις συγγενών, θυμάτων, αλλά και ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονταν μέσα στη Μαρφίν, που δεν ήταν και πάρα πολύ, θα μπορούσα να πω έτσι, αισιόδοξοι για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δηλαδή θυμάμαι τη δήλωση μία από τις γυναίκες που ήταν μέσα στη Μαρφίν, που έλεγε ότι τα έχουμε ξαναδεί τέτοιου είδους δηλώσεις, πυροτεχνήματα εντός εισαγωγικών, τα οποία δεν κατέληξαν πουθενά, και εκείνη ήταν πάρα πολύ επιφυλακτική για το πώς έγιναν οι ανακοινώσεις, τη χρονική συγκυρία που μπορεί να οδηγήσουν. Δηλαδή και οι ίδιοι άνθρωποι δεν αισθάνονται ότι μπορεί να είμαστε στην αρχή του τέλους αυτή τη στιγμή. Και νομίζω πως θα έχουμε μια μακρά διαδικασία,
1: Συμφωνώ,
0: μέχρι να φτάσουμε πραγματικά στο τέλος.
1: Συμφωνώ, γιατί έχουν περάσει 16 χρόνια, ξαναλέμε, οπότε οι συγγενείς των θυμάτων είναι εύλογο και λογικό να αισθάνονται ότι δεν θα βρεθεί ποτέ άκρη. Είναι και μέσα στον πόνο τους, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να το πούμε και αυτό. Οπότε είναι λογικό να έχουν τις αμφιβολίες τους, όπως και άλλοι άνθρωποι έχουν τις αμφιβολίες τους για αυτή την υπόθεση. Υπάρχουν και ομάδες βεβαίως από τον αντιεξουσιαστικό χώρο που στηρίζουν τους συλληφθέντες, να πούμε.
0: Βέβαια.
1: Είναι μια υπόθεση η οποία είναι πολύπλευρη. Να σου πω κάτι τελευταίο για τη γυναίκα της 46χρονη, η οποία θα εξεδέψει σήμερα. Της έχει αποδοθεί ο χαρακτηρισμός «η γυναίκα με την ξανθιά πλεξούδα». Τώρα αυτό είναι λίγο κινηματογραφικό.
0: Ναι.
1: Ναι, δηλαδή μου θυμίζει την Καλυψό από την ταινία του Νόλαν, ας πούμε. Την Οδύσσια, να το πω έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Η γυναίκα με την ξανθιά πλεξούδα, προφανώς από την εικόνα της όπως αποτυπώθηκε.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί αυτό τους, ας πούμε, τους ενοχοποιεί κυρίως. Πάντως την έχουν χαρακτηρίσει έτσι, η γυναίκα με την ξανθιά πλεξούδα.
0: Ναι, ναι, όντως είναι πολύ κινηματογραφικό, cinematic.
1: Πολύ κινηματογραφικό, ναι, ναι. Λοιπόν, αν θες να παραμείνουμε στο δικαστικό αστυνομικό ρεπορτάζ, ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 26χρονος που κατηγορείται για την δολοφονία της Βρετανίδας που βρέθηκε νεκρή μέσα στη βαλίτσα στη Γυψέλη.
0: Άλλη ιστορία κι αυτή.
1: Μια υπόθεση, βέβαια, μια υπόθεση η οποία επίσης είναι κινηματογραφική, ενώ ένα σενάριο θρίλερ, ας πούμε,
0: να
1: όμως που... Ξέρεις, και το σινεμά εμπνέεται από την πραγματική ζωή, και η πραγματική ζωή μπορεί και από το σινεμά, από αυτά που βλέπουν. Ναι. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων. Ο ίδιος αρνείται, και το ίδιο θα ισχυριστεί και σήμερα, αρνείται ότι τη σκότωσε, ότι τον δολοφόνησε. Τη βρήκε, όπως λέει, νεκρή στο μπάνιο και
0: πανικοβλήθηκε.
1: Έτσι, με αποτέλεσμα να μεταφέρει τη σωρό της. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι αφαίρεσε και χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες του θύματος, έκανε αναλήψεις χρημάτων, ενώ χρησιμοποίησε και το κινητό της τηλέφωνο για να στέλνει μηνύματα σε δικούς της ανθρώπους,
0: στην οικογένειά της, την ίδια. Ναι. Αυτό είναι, αυτά τα στοιχεία τώρα, αυτές οι κινήσεις είναι κάπως
1: ενοχοποιητικές. Είναι άκρως ενοχοποιητικά.
0: Ναι,
1: ναι, άκρως ενοχοποιητικά. Μια υπόθεση λοιπόν που προέκυψε στις 18 Ιουλίου, ένα Σάββατο, θυμάμαι καλά, σε αυτό το εγκαταλειμμένο κτίριο στη Γυψέλη, όπου ξαφνικά εντοπίστηκε από έναν άστεγο ένα ανθρώπινο μέλος να περισσεύει από μία βαλίτσα. Και θυμάσαι, μέχρι να αποκαλυφθεί η ταυτότητα της γυναίκας, του θύματος, πολλές θεωρίες, πολλές εικασίες.
0: Ναι,
1: τελικά ξετυλίχθηκε το κουβάρι και έχουμε το βασικό ύποπτο, το βασικό κατηγορούμενο. Βεβαίως μεγάλο ρόλο στην υπόθεση έχει παίξει και η Αμερικανίδα σύζυγος του Αυγανού δράστη, περούμενος δράστη.
0: Η οποία, στις αρχές αυτή, ναι.
1: Ναι, να το πούμε έτσι, τον έδωσε. Τον κάρφωσε, το λέω έτσι λίγο υπερβολικά, αλλά αυτό συνέβη. Και να πω κάτι που κάνει εντύπωση ότι ο κατηγορούμενος προσπαθεί να μπλέξει και ένα τρίτο πρόσωπο στην ιστορία. Ανέφερε λοιπόν στην αστυνομία και στις αρχές ότι βρήκε έναν άγνωστο ηλικιωμένο στον δρόμο και τον ρώτησε μέσα στον πανικό του τι θα μπορούσα να κάνω αν έχω ένα νεκρό στο σπίτι, και ότι εκείνος, τώρα υπαρκτός είναι, ανύπαρκτος είναι, είναι από τη φαντασία του, φέρεται να του απάντησε: εγώ είμαι νοσοκόμος, ξέρω πολύ καλά, πέταξε το πτώμα για να μην μπλέξεις.
0: Okay. Λοιπόν,
1: το είπε αυτό δηλαδή, και βεβαίως η αστυνομία είναι υποχρεωμένη να αναζητήσει αν υπάρχει όντως ένα τέτοιο πρόσωπο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ή αν θες πάλι να μιλήσουμε με κινηματογραφικούς όρους, είναι από τη φαντασία του.
0: Ναι.
1: Ένα όραμα που έβλεπε εκείνος. Mm-hmm. Είναι οι τύψεις ενδεχομένως που είχε. Πολλά.
0: Ή πράγματα τα οποία μπορεί να λέει πάνω στον πανικό του.
1: Στον πανικό του, ναι, ναι. Πάντως το θύμα ήταν υπεράνω υποψίας, να πούμε, Κατερίνα.
0: Ναι, γιατί πραγματικά. Ήταν υπόδειγμα. Θεωρούνταν ένας δοτικός άνθρωπος.
1: Ναι, με εθελοντική δράση, σε εκκλησιαστικούς, σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς. Μερικές φορές αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να είναι και χειρότεροι όμως. Έτσι.
0: Σίγουρα.
1: Ήταν εκκλησιαστικός. Ναι.
0: Ναι, σίγουρα πάντως ήταν ένας μετανάστης ο οποίος είχε ενταχθεί πάρα πολύ ομαλά στην ελληνική κοινωνία. Ως ανήλικος πρόσφυγας.
1: Δηλαδή, πριν 10 χρόνια.
0: Ναι, δηλαδή ήρθε ως ανήλικος μετανάστης, εντάχθηκε, είχε όπως ανέφερες και εσύ κοινωνική δράση, παντρεύτηκε, κάνει οικογένεια, δηλαδή ναι. Δεν υπήρχε. Είναι αυτό που θα λέγαμε, για να το πω πολύ απλά, για να μην βάζουμε τώρα το θέμα αν είναι μετανάστης ή αν είναι Αφγανός κτλ. Είναι αυτό που θα λέγαμε ένας πολίτης περάνω υποψίας. Είτε είναι
1: ακριβώς.
0: Μετανάστης, είτε δεν είναι μετανάστης και είναι Έλληνας, έτσι.
1: Ακριβώς όπως το λες, και ένα success story, να το πούμε έτσι, της ζωής.
0: Ναι, γιατί βέβαια.
1: Είχα συνόδευτος ανήλικος το 2016, πριν 10 χρόνια. Mm-hmm. Ασπάστηκε τον χριστιανισμό, εντάχθηκε εδώ στην κοινωνία, ας πούμε, την ελληνική. Το παράδειγμα του προβλήθηκε από το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό.
0: Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, βέβαια, και την Ερυθρά Μισελή.
1: Έτσι. Και επίσης με την Αμερικανίδα σύζυγό του.

0: Κατηγορήσει το σύζυγο σύζυγος και τα λοιπά. Ναι. Μπράβο. Δεν ξέρω, κρατάω πολύ μικρό καλάθι πλέον. Γιατί θυμάσαι, ναι, είχαν σπεύσει όλοι να πούνε «Α, αυτός το έκανε και δεν υπάρχει άλλη λογική, ναι, ναι, εξήγηση», ξέρεις, και τα λοιπά. Και ο άνθρωπος τελικά ήταν αθώος. Κάτσε να δούμε.
1: Ακριβώς γι' αυτό λέμε ο φερόμενος ο δράστης. Βέβαια, όλα τα στοιχεία συντηγορούν στο ότι έχει κάνει την πράξη, ναι, αυτή, ναι, ότι είναι, ας πούμε, ύποπτος. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις μέχρι να ξεκαθαρίσει πλήρως η υπόθεση.
0: Αθώος μέχρι αποδείξεις εναντίον. Σε ευχαριστούμε, ακριβώς, πάρα πολύ, Σπύρο. Ελπίζουμε αύριο να μην έχεις να μας πεις τίποτα αστυνομικό, τίποτα δυσάρεστο, και να σε πάρω τηλέφωνο, μακάρι, να πούμε για θέματα πολιτισμού αύριο. Αλλά δεν το βλέπω.
1: Μακάρι, έτσι, μακάρι, αυτή η ραστόνη που επικαλεστήκαμε στην αρχή να ισχύει για αύριο και να φύγεις και εσύ για τις διακοπές σου, γιατί δουλεύεις ασταμάτητα, ήσυχη, αλλά αυτό δυστυχώς δεν συμβαίνει ποτέ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, και πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και λίγη μουσικούλα και επιστρέφουμε.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο EasyJets.
3: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στη Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη παραλία Κολυμπήθρες.
4: Για πότε είναι αυτά?
3: Για σήμερα.
4: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
5: Με EasyJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε.
3: Με EasyJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
5: EasyJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές spoilers, σκαλοπάτια για SUV, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563 www.tollasedition.com. Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά 90,4, στο μικρόφωνο Κατερίνα Πρίφτη, χολύπτης μας ο Δημήτρης Μορφέσης, και θα πάμε να βγούμε λίγο εκτός συνόρων, να δούμε τι γίνεται και με άλλα μεγάλα ζητήματα τα οποία έχουμε. Είχαμε μια θετική είδηση εχθές το βράδυ ότι το Ιράν και το Ομάν φαίνεται να έχουν συμφωνήσει για ένα νέο δρομολόγιο πλοίων που θέλουν να διασχίσουν τα στενά του Ορμού. Οι δύο πλευρές ήταν σε διαπραγματεύσεις αυτό το διάστημα. Υπάρχει η πληροφορία ότι έχουν καθοριστεί γεωγραφικές συντεταγμένες της ρότας που προβλέπεται από τα δύο μέρη και έχουν εγκριθεί και από τις δύο πλευρές. Ομάν και Ιράν, θυμίζω, ουσιαστικά έχουν συνδιαχείριση των στενών του Ορμού, τα οποία παραμένουν κλειστά για μία ακόμη φορά εδώ και εβδομάδες, προκαλώντας βέβαια τα γνωστά προβλήματα στον παγκόσμιο ενεργειακό κλάδο και στην παγκόσμια οικονομία βέβαια κατ' επέκταση. Περιμένουμε με ενδιαφέρον λοιπόν σήμερα να δούμε και το τελικό κείμενο της συμφωνίας και τις ανακοινώσεις οι οποίες θα γίνουν από τις δύο πλευρές. Τονίζει βέβαια, θα πρέπει να πούμε, το Ιράν ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει προβεί σε καμία διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και λογικό είναι, δεν αναγνωρίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες ως εταίρο σε ό,τι αφορά τα θέματα συνδιαχείρισης των στενών του Ορμούς. Επίσης τονίζουν στην Τεχεράνη ότι η συμφωνία με το Ομάν δεν σημαίνει πλήρες άνοιγμα των στενών, αλλά θα πρόκειται για μια προσωρινή, όπως φαίνεται, νέα διαδρομή η οποία θα χρησιμοποιείται από τα εμπορικά πλοία για ένα συγκεκριμένο, ορισμένο δηλαδή χρονικό διάστημα, μέχρι να ληφθούν κάποιες τελικές αποφάσεις. Και βέβαια προειδοποιούν ότι οποιαδήποτε προκλητική ενέργεια η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί ως τέτοια από πλευράς του Ιράν θα οδηγήσουν ξανά στο κλείσιμο των στενών. Το έχουμε ξαναπεί, τα στενά του Ορμούς με την εξαιρετική σημασία που έχουν για την παγκόσμια οικονομία, για το παγκόσμιο εμπόριο και για τον κλάδο της ενέργειας έχουν καταστεί το πιο ισχυρό χαρτί σε αυτή την κόντρα η οποία ξεσπάσει μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, η οποία έφτασε βέβαια μέχρι και στις εχθροπραξίες, τις οποίες βλέπαμε και πριν από μερικές ημέρες και με έναν πόλεμο βέβαια ολοκληρωτικό, ο οποίος είχε ξεκινήσει εδώ και μήνες. Είναι λοιπόν το πιο ισχυρό χαρτί που έχει το Ιράν, πρόκειται να το παίξει μέχρι τέλους. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως υποστηρίζει ότι γίνονται συζητήσεις για μια ευρύτερη συμφωνία, ότι θέλει να υπάρξει μια συμφωνία. Ανθρωπιστής ο κύριος Τραμπ, λέει, δεν θέλει να σκοτώνονται άνθρωποι. Δεν ήταν βέβαια τόσο ανθρωπιστής όταν ξεκίνησε τον πόλεμο στο Ιράν. Και επίσης έχουμε τον κύριο Βάνς, ο οποίος προσπαθεί κάπως να κατευνάσει, έτσι, να ρίξει λίγο και τους τόνους σε ό,τι αφορά όλες αυτές τις συζητήσεις που υπάρχουν σχετικά για ένα ακόμα ρήγμα στη σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ, το οποίο δεν ήθελε να υπάρξει στην πραγματικότητα μια συμφωνία μεταξύ Ομάν και Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Θα προτιμούσε να μην γίνει αποδεκτή μια τέτοια συμφωνία από τις ΗΠΑ, να συνεχιστούν οι εχθροπραξίες, να κλιμακωθούν ενδεχομένως, γιατί θυμίζουμε ότι πάντοτε για το Ισραήλ το Ιράν αποτελεί μια υπαρξιακή απειλή. Λοιπόν, και πηγαίνουμε τώρα λίγο σε άλλες ειδήσεις, έτσι λίγο διαφορετικές θα μπορούσαμε να πούμε, και έχουμε εδώ μαζί μας την συνάδελφο την Χάμπιλο Μάτη.
1: Καλημέρα Κατερίνα.
0: Η οποία μόλις είδε ότι ανεβαίνει ο υδράργυρος, ήρθε στο στούντιο να μας πει τι να κάνουμε με τις υψηλές θερμοκρασίες.
1: Και τη διατροφή μας. Και
0: το αυτό λέω.
1: Και έχουμε και πάλι στα παιδιά που έτρωγαν την μπουγάτσα εχθές. Mm. Νομίζω αυτές τις διακοπές θα τις βγάλουμε ξινές.
0: Όχι, μωρέ, γιατί.
1: Λοιπόν, ο καύσωνας που μας φέρνει αντιμέτωπους με υψηλές θερμοκρασίες χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς εκτός από δυσφορία μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους για τον ανθρώπινο οργανισμό, ξεκινώντας από τη θερμική εξάντληση και φτάνοντας μέχρι και τη θερμοπληξία. Στη θερμική εξάντληση, τα συμπτώματα είναι ζάλι, πονοκέφαλος, ναυτία, αδυναμία, ασταθές βάδισμα, μυϊκές κράμπες, κόπωση και αυξημένο αίσθημα δίψας, και χρειάζεται μεγάλη προσοχή για να μην οδηγήσει σε θερμοπληξία. Η θερμοπληξία τώρα εκδηλώνεται με αλλαγές στη διανοητική κατάσταση του ατόμου, όπως με σύγχυση, παραλήρημα, επιληπτικές κρίσεις, απώλεια συνείδησης και θερμοκρασία σώματος μεγαλύτερη των 40 βαθμών Κελσίου. Εκτός από τις γενικές οδηγίες των ειδικών για την προστασία μας κατά τη διάρκεια του καύσωνα, σημαντικό ρόλο, όπως είπαμε, παίζει και η σωστή διατροφή κατά τις μέρες αυτές, ώστε να μας προσφέρει άφθονη ενυδάτωση, γιατί όταν ο υδράργυρος ανεβαίνει, ο ανθρώπινος οργανισμός χρησιμοποιεί την εφίδρωση για να δροσιστεί, κάτι που όμως οδηγεί σε μεγάλη απώλεια υγρών και πολύτιμων μετάλλων. Παράλληλα, φροντίζουμε να αναπληρώνουμε τους ηλεκτρολίτες και να αποφεύγουμε τα λιπαρά ή βαριά γεύματα που αυξάνουν την εσωτερική θερμοκρασία του σώματός μας. Οι καλύτερες τροφές για την περίοδο του καύσωνα είναι αρχικά τα φρούτα που περιέχουν πολύ νερό, όπως το καρπούζι, το πεπόνι, οι φράουλες, τα ροδάκινα και τα βερίκοκα. Από τα λαχανικά επιλέγουμε το αγγούρι, το μαρούλι, το σπανάκι, τις ντομάτες και το κολοκύθι που περιέχουν πάνω από 90% νερό και για κύρια διατροφή επιλέγουμε πάντα μικρά γεύματα για εύκολη πέψη και τροφές από άπαχη πρωτεΐνη όπως είναι το κοτόπουλο, το ψάρι και μικρές ποσότητες άπαχων τυριών. Φροντίζουμε πάντα να αναπληρώνουμε τους ηλεκτρολίτες μας καταναλώνοντας τροφές πλούσιες σε κάλιο και μαγνήσιο όπως είναι οι μπανάνες και το γιαούρτι, αναπληρώνοντας με τον τρόπο αυτό ό,τι χάσαμε με τον υδρότα. Εδώ θέλει λίγο προσοχή γιατί η χρήση ισοτονικών ποτών θα πρέπει να γίνεται πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού μας. Πρέπει γενικά να αποφεύγουμε τα βαριά και λιπαρά φαγητά όπως είναι τα τηγανιτά και οι σάλτσες γιατί δυσκολεύουν την πέψη και αυξάνουν φυσικά τη θερμοκρασία του σώματος. Να αποφεύγουμε την κατανάλωση αμυλούχων τροφών όπως είναι το ψωμί, το ρύζι και τα ζυμαρικά και να αποφεύγουμε την κατανάλωση υπερβολικής ζάχαρης, αλκοόλ και καφέινης. Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως πίνουμε νερό συχνά και όχι μόνο όταν νιώσουμε το αίσθημα της δίψης. Και αυτό γιατί στην περίπτωση αυτή το σώμα μας έχει ήδη αφυδατωθεί κατά περίπου ένα 2%.
2: Ωραία. Βέβαια, εγώ θα παρατηρήσω και θα πω ότι τα μαρούλια δεν είναι της εποχής.
1: Εντάξει, λοιπόν.
2: Εμένα αυτό μου έκανε εντύπωση. Ότι ανάμεσα στις οδηγίες που μας δίνουν οι ειδικοί είναι να καταναλώνουμε προϊόντα τα οποία δεν είναι εποχής. Έχουμε πάρα πολλά άλλα προϊόντα.
1: Έχουμε το σπανάκι, το σπανάκι, οι ντομάτες και λοιπόν, τα κολοκύθια.
2: Ναι, εντάξει.
1: Και το αγγούρι φυσικά.
2: Λοιπόν, θα παραμείνουμε λίγο σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το κλίμα και την κλιματική αλλαγή και την τροφή και τη διατροφή, γιατί έχουμε ένα καμπανάκι που βαράνε οι επιστήμονες, οι οποίοι αναφέρουν ότι υπάρχει κίνδυνος 49 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο να βρεθούν σε κατάσταση οξείας επισητιστικής ανασφάλειας σε ορισμένες από τις πιο ευάλωτες περιοχές του κόσμου και αυτό εξαιτίας του φαινομένου του El Niño. Υπάρχουν φόβοι ότι θα είναι το πιο ισχυρό κύμα το οποίο έχουμε από το 1950. Η πιθανότητα είναι πάρα πολύ ισχυρή, είναι περίπου στο 81%. Οι συνθήκες οι οποίες θα δημιουργηθούν, όπως αναφέρει ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Ανάλυσης Επισητιστικής Ασφάλειας και Διατροφής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αναφέρει ότι αυτές οι συνθήκες που θα δημιουργηθούν μπορούν να πυροδοτήσουν μια ευρεία κλίμακα πείνα. Βάσει της ανάλυσης έχουμε 45 χώρες που κρίνονται ευάλωτες στις δυσμένες επιπτώσεις του El Niño. 49 εκατομμύρια άνθρωποι, όπως σας ανέφερα, θα βρεθούν πιθανότατα σε κατάσταση οξείας επισητιστικής ανασφάλειας και συνολικά 274 εκατομμύρια ανθρώπους, οι οποίοι επίσης θα βρεθούν σε πολύ δυσχερέστερη κατάσταση σε ό,τι αφορά τα θέματα διατροφής. Και δυστυχώς οι χώρες οι οποίες θα πληγούν περισσότερο θα είναι χώρες οι οποίες ανήκουν στον αναπτυσσόμενο κόσμο, περιοχές δηλαδή κάποιες περιοχές της Αφρικής, κάποιες περιοχές της Κεντρικής Αμερικής, οι οποίες ήδη έτσι, σε πολλές από αυτές τις περιοχές οι άνθρωποι καλούνται να επιβιώσουν ακόμα και με $15 τη μέρα. Έτσι.
1: Και βέβαια, Κατερίνα, επειδή και η Ευρώπη δεν στην παραγωγική της διαδικασία δεν είναι σε καλό σημείο, εξυπακούεται ότι πάει ντόμινο και η επίδραση αυτή θα είναι τεράστια και για την Ευρώπη και για μας. Μπορεί να είμαστε λίγο πιο μετά βέβαια, αλλά δεν παράγουμε κάτι. Και αν σκεφτείς και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αντιλαμβάνεσαι...
2: Και δεν παράγουμε κάτι.
1: Εννοώ ότι η βασική... Οι βασικοί τόποι παραγωγής είναι η Αφρική και η Ασία που παγκόσμια δίνουν τα τρόφιμα. Οπότε ξεκινώντας από εκεί θα έχουμε και εμείς θέμα γιατί δεν υπάρχουν οι ποσότητες που έχουμε στην Ευρώπη. Και στα σύντο ότι ήδη η παραγωγή δεν είναι σε καλό σημείο για το εξαιτίας του πολέμου και εξαιτίας και της αύξησης των λιπασμάτων, των τιμών στα λιπάσματα π.χ. εξαιτίας του πολέμου και αυτό από εκεί ξεκινάνε όλα. Οπότε ήδη είμαστε σε ένα κακό σημείο. Το οποίο αν ισχύσει και το φαινόμενο αυτό, μάλλον θα.
2: Ναι, απλά ξέρεις, η διαφορά ανάμεσα στη Δύση και στις ανάπτυξες χώρες είναι ότι στη Δύση θα ζοριστείς λίγο παραπάνω, θα ξοδέψεις λίγο παραπάνω, αλλά θα βρεις φαγητό, κατάλαβες. Δηλαδή θα τραφείς με κάποιο τρόπο. Σε χώρες τώρα σαν την Αφρική, μιλάμε στην πραγματικότητα για πραγματική έλλειψη. Ναι. Τροφίμων. Έτσι. Δεν δηλαδή δεν φτάνει η τροφή εκεί.
1: Βάζω ένα ερωτηματικό και για το κατά πόσον θα έχει η οικονομική δυνατότητα ο πολιτισμένος σε εισαγωγικά κόσμος.
2: Εντάξει, δεν θα γίνουμε Αφρική με το φαινόμενο Ελληνίνιο. Εντάξει, είπαμε. Λοιπόν, ας πάμε πάντως σε κάτι πιο ευχάριστο. Γιατί διαβάζω ότι μία μικρή μέδουσα φαίνεται ότι έχει βρει τον τρόπο, λέει, να ξεγελάει το θάνατο. Και μπορεί να κρύβει το μυστικό της Αθανασίας, το είδες.
1: Το είδα, το είδα.
2: Λοιπόν, διαβάζουμε λοιπόν εδώ στις επιστημονικές ειδήσεις, που μας αρέσει έτσι να κλείνουμε συνήθως, ότι υπάρχει ένα είδος μέδουσας, η οποία λέγεται τουριτόψης ντορνή, το οποίο έχει την ικανότητα να αντιστρέφει τον κύκλο της ζωής του, μετατρέποντας ουσιαστικά τον εαυτό του ξανά σε μικρό πολύποδα, ακόμη και όταν βρίσκεται στα πρόθυρα του θανάτου.
1: Και πώς φάνηκε αυτό, Κατερίνα, θετικό?
2: Ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον μου φάνηκε. Okay. Δηλαδή αυτό το πηγαίνω πίσω, ξαναγίνομαι παιδί και το ξανακάνω όλο από την αρχή. Μου φάνηκε πάρα πολύ ωραίο.
1: Με τίποτα όμως.
2: Γιατί καλέ.
1: Με τίποτα όμως.
2: Γιατί καλέ.
1: Δεν ξέρω, εγώ γελούσα όταν το διάβαζα, γιατί σκέφτηκα, βρε παιδί μου, καταρχήν κρύβει και μια. Εντάξει, ματαιότητα να την πω, δεν ξέρω. Σκεφτόμουν ότι δεν μου φτάνει η υπόλοιπη ζωή μου για να διορθώσω τα λάθη της προηγούμενης και για να αφήσω και κάτι θετικό, γιατί το θέμα δεν είναι να ζήσεις πάρα πολλά χρόνια, είναι να προσφέρεις και κάτι στους υπόλοιπους και στο σύνολο γενικά της ζωής.
2: Οπότε... Κοίτα, πάντως ίσως να μην είναι πολύ καλή τακτική να προσπαθείς τη μισή ζωή σου να διορθώσεις τα λάθη της προηγούμενης μισής.
1: Φυσικά και είναι όσο πιο πολλά διορθώσεις.
2: Δεν είμαι σίγουρη ότι είναι πολύ σωστή τακτική, γιατί ουσιαστικά συνεχίζεις και ασχολείσαι με τέτοια πράγματα.
1: Όχι, προσπαθείς να πας προς την τελείωση που είναι και το ζητούμενο μέχρι να πεθάνεις και στο θετικό αποτύπωμα.
2: Αυτό λέω, δεν ξέρω αν η τελείωση είναι με το να προσπαθώ να διορθώσω τα λάθη του παρελθόντος ακριβώς. Μπορεί να είναι γενικά με το αλλάζω ρότα στη ζωή μου, αλλά με το να κοιτάω συνέχεια πίσω.
1: Αλλάζεις ρότα άμα καταλάβεις που βρισκόσουν, Κατερίνα.
2: Δεν ξέρω αν είναι ό,τι καλύτερο. Νομίζω ότι μάλλον σε κολλάει, δηλαδή κάπου είναι σαν να μπαίνει σε βάλτο.
1: Όχι, δεν κοιτάς πίσω, αλλά κοιτάς να μην τα ξανακάνεις. Αυτό σημαίνει αλλάζω ή βελτιώνω πράγματα που κατά επανάληψη ήταν λάθος. Έτσι το βλέπω. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν έχει νόημα το να ζήσουμε 500 χρόνια, γιατί.
2: Κοίτα, εγώ δεν θα έλεγα όχι.
1: Α, εγώ θα έλεγα.
2: Όχι. Δηλαδή, αν μπορούσα να διατηρηθώ, ας πούμε, να σταματήσω ο χρόνος σε μια ωραία ηλικία.
1: Έτσι,
2: μια ωραία ηλικία. Να μην φτάσω 80 και να ζήσω άλλα 500 χρόνια που θα με πονάει η μέση μου, το χέρι μου, το πόδι μου κτλ. Δηλαδή, θα σταματήσω ο χρόνος τώρα, ας πούμε. Και ζούσα άλλα 500 χρόνια, δεν θα με πείραζε.
1: Το ότι δεν είναι ένας ωραίος κόσμος αυτός που ζούμε, δεν σε ενοχλεί κάπου?
2: Και τι να κάνω?
1: Να πεθάνεις κανονικά, να μην ζήσεις.
2: Γιατί συγγνώμη, οι άνθρωποι. Μισό λεπτό. Συγγνώμη, οι άνθρωποι πεθαίνουν επειδή ο κόσμος που ζούμε, σύμφωνα με κάποιους, δεν είναι ωραίος. Αν ίσχυε αυτό,
1: όχι,
2: οι άνθρωποι απλά θα αυτοκτονούσαν.
1: Το αντίθετο, λέω ότι αν είχα το δικαίωμα να επιλέξω τα 500 χρόνια της μέδουσας. Το γεγονός ότι.
2: Όχι,
1: δεν
2: είναι 500 χρόνια μέδουσα ακριβώς. Ναι, εντάξει. Όχι, λέει ότι έχει τρόπους.
1: Έχει τρόπους. Ναι. Ωραία. Θα ήθελα να το κάνω, αν ξεπεράσω το ότι δεν με αφορά καθόλου, αλήθεια λέω. Αν ας πούμε θα το έκανα, και θα ήθελα να είναι ένας ωραίος κόσμος. Αλλιώς τι νόημα έχει να ζεις 500 χρόνια σε έναν κόσμο που δεν είναι όμορφος?
2: Καλά, εντάξει, καταρχήν εγώ δεν είμαι τόσο αφοριστική.
1: Okay.
2: Δηλαδή δεν θα πω ότι ο κόσμος δεν είναι ωραίος. Όπως όλα τα πράγματα στη ζωή, έχει τα όμορφα, έχει και τα άσχημα. Οπότε δεν είμαι τόσο αφοριστική να πω ότι αυτός ο κόσμος τέλος πάντων είναι αβίωτος και δεν θέλω. Επίσης έχω την περιέργεια, σίγουρα έχω μεγάλη περιέργεια να δω πώς θα είναι τα πράγματα σε 60 χρόνια, σε 100 χρόνια, σε 150, σε 200 χρόνια. Έχω μεγάλη περιέργεια γι' αυτό.
1: Καμία περιέργεια. Θα γυρίζει ο κόσμος και χωρίς εμένα, είμαι σίγουρη.
2: Δεν κατάλαβες μάλλον τι λέω.
1: Όχι,
2: δεν είπα ότι αν δεν υπάρχω εγώ, έχω την περιέργεια να δω. Okay. Να δω πώς θα είναι ο κόσμος. Δηλαδή, να δω αν όλα αυτά που έχω διαβάσει, ας πούμε, σε βιβλία επιστημονικής φαντασίας, κάποια στιγμή θα είναι πραγματικότητα. Να δω αν θα μπορώ να διακτηνίζομαι από το σπίτι μου στη δουλειά, πατώντας σε ένα κουμπάκι, όπως το Star Trek. Είναι ο μεγάλος μου καημός εμένα αυτό, για παράδειγμα.
1: Εντάξει, σεβαστό.
2: Λοιπόν, οπότε ναι, έχω μια περιέργεια να δω. Έχω μια περιέργεια να δω εάν η ανθρωπότητα, ας πούμε, θα εξελιχθεί προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο. Οπότε ναι, θα ήθελα να τα δω. Γιατί να μην τα δω?
1: Είδες.
2: Ό,τι μπορώ περισσότερο.
1: Άλλες απόψεις.
2: Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτή η μεδουσίτσα πάντως, γιατί από εκεί ξεκινήσανε όλα, δηλαδή αυτό προσπαθούσαμε να σας πούμε. Λοιπόν, έχει βρει λοιπόν αυτό το τρίκ. Και τι είναι αυτό το τρίκ? Οι περισσότερες μέδουσες ξεκινούν τη ζωή τους ως προνύμφες. Μετά μεταμορφώνονται σε πολύπους, δηλαδή μικρούς ακίνητους έτσι, μαλακούς οργανισμούς, που στη συνέχεια γίνονται μέδουσες. Μεγαλώνουν και γίνονται ενήλικες. Τελικά, αφού αναπαραχθούν, οι περισσότεροι σταματούν να κολυμπούν, φθύρονται, σταδιακά πεθαίνουν. Η αθάνατη μέδουσα όμως αποφεύγει αυτή τη μοίρα και επιστρέφει σε μια νέα νεαρή μορφή και ξεκινά ξανά τον κύκλο της ζωής της. Αντί δηλαδή όταν γεράσει ή όταν τραυματιστεί, απλά να πεθάνει, όπως συμβαίνει και με εμάς τους ανθρώπους και με όλα τα έμβια όντα, μεταμορφώνεται ξανά σε μικρή μέδουσα και μεγαλώνει από την αρχή. Μπορεί μάλιστα να το κάνει αυτό όσες φορές θέλει, κάτι που σημαίνει ότι θεωρητικά δεν χρειάζεται ποτέ να πεθάνει από γύρας. Απλά πατάει, όπως λέει και η επιστήμονας η οποία έχει γράψει και τη σχετική μελέτη, απλά πατά συνεχώς το κουμπί της επαναφοράς στη ζωή της. Δηλαδή κάνεις reset.
1: Okay.
2: Δεν σ' άκουγε το ωραίο?
1: Διάφορο.
2: Κοίτα, περίμενε τώρα. Μπορεί να μην θέλεις να το κάνεις. Ως είδηση, αυτή δεν είναι αδιάφορη.
1: Κοίτα,
2: να συνεννοηθούμε.
1: Αν την εκμεταλλευτούμε κάπου, είτε στο ιατρικό κομμάτι, είτε αν μπορεί κάπου να μας βοηθήσει, ή αν μάθουμε τι συνεισφέρει αυτή η μέδουσα με τη ζωή της τόσα χρόνια στο βυθό και στο οικοσύστημα.
2: Κοίτα, για να έχει αυτή τη δυνατότητα, σίγουρα κάτι συνεισφέρει. Ναι. Δηλαδή, στη φύση δεν είναι τίποτα τυχαίο.
1: Αυτό είναι ωραίο.
2: Έτσι.
1: Ενδιαφέρον, μάλλον.
2: Λοιπόν, οπότε η είδηση αυτό που ανακαλύφθηκε σίγουρα είναι ενδιαφέρον. Τώρα, αν εσύ θα θέλεις να ζήσεις άλλα 10 χρόνια ή άλλα 500, είναι άλλη κατηγορία ζήτημα.
1: Έτσι.
2: Το να ανακαλύπτεις όμως ότι αυτή η μέδουσα μπορεί να έχει το μυστικό της αθανασίας, είναι εντάξει. Είναι κάτι συγκλονιστικό. Εδώ τόσα και τόσα κάνουν για να καταφέρουν να παρατείνουν το βίο,
1: ναι,
2: οι άνθρωποι.
1: Μου θυμίζει λίγο το θέμα που είχαμε για τον καρχαρία της Γρυλανδίας που ζει τόσα πολλά χρόνια χωρίς καρκίνο. Και αυτό συγκλονιστικό από την πλευρά της υγείας, βέβαια.
2: Ναι.
1: Ναι. Η φύση είναι πανέμορφη γενικά.
2: Η φύση είναι πανέμορφη, επίσης είναι και άγρια επίσης.
1: Ακριβώς.
2: Και έχει και πάρα πολλούς κανόνες, τους οποίους ακόμα τώρα τους ανακαλύπτουμε ή μας αποκαλύπτονται, τέλος πάντων. Σε κάθε περίπτωση, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η είδηση. Ελπίζω και να κάνουν κάτι αξιόλογο οι επιστήμονες με αυτήν. Και κάπως έτσι πλησιάζουμε και στο τέλος.
1: Σωστά.
2: Και της σημερινής εκπομπής.
1: Και προς τις διακοπές πλησιάζουμε.
2: Κοίτα, τώρα μετράμε μέρα με τη μέρα. Είμαστε σαν τους καταδικασμένους μέσα στο κελί, οι οποίοι σβήνουν, ξέρεις, μία μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες κτλ. Εντάξει, έχει έρθει και η σειρά μας επιτέλους.
1: Έτσι. Έτσι. Πού θα πας, Κατερίνα?
2: Εντάξει, έχω κάνει ήδη κάποιες διακοπές εγώ. Δηλαδή, έχω πάει και Αγκίστρια, έχω πάει και Γιάννενα, έχω πάει και Ναύπλιο. Εντάξει, τώρα θα πάω λίγο πιο ήρεμες διακοπές, θα πάω κατέβω Κρήτη.
1: Τέλεια. Να περάσεις ωραία.
2: Εσύ?
1: Εγώ θα πάω το Σεπτέμβρη.
2: Σεπτεμβριανή.
1: Θα ξεκινήσω από μια Σαμοθράκη.
2: Α, υπέροχα.
1: Ναι. Και μετά δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
2: Πάντως η επιλογή της Σαμοθράκης είναι πάρα πολύ καλή.
1: Ναι, έχω 2-3 χρόνια.
2: Και έχεις να μας προτείνεις και κάτι αύριο, νομίζω.
1: Βεβαίως.
2: Δεν κάνε ένα preview.
1: Έχω να σας προτείνω πάλι ένα νησί που δεν είναι στα κοσμοπολιτικά. Είναι η Θήμενα. Mm-hmm. Είναι στο σύμπλεγμα ανάμεσα Σάμος και Ικαρία, στους Φούρνους. Και είναι ένα πανέμορφο, απλό, το τονίζω, νησάκι που πας άμα θες να τα ξεχάσεις όλα.
2: Και είναι για διαμονή, ας πούμε, μπορείς να καθημερινήσεις αρκετές μέρες, έχει καταλήμματα, τι φάση?
1: Έχει πάρα πολύ λίγα, δηλαδή έχει δωμάτια ενοικιαζόμενα, πεντακάθαρα, νησιώτικα κτλ. Αλλά δεν έχει ξενοδοχείο, δεν έχει τέτοια πράγματα. Ωστόσο, επειδή δεν είναι ένας προορισμός που τον επιλέγουν πάρα πολύ, πιστεύω ότι αν κλείσουν από τώρα θα βρουν.
2: Του δίνω 2 χρόνια.
1: Τι εννοείς?
2: Να ξέρεις. Δηλαδή, όλα αυτά τα μικρά νησάκια. Μόλις θα ανακαλύψει κάποιος και αρχίζει και τους κάνει τη διαφήμιση που θες να τους κάνεις εσύ αύριο. Ναι, εντός εισαγωγικών. Τους δίνω 2 χρόνια, γιατί το μόνο σίγουρο είναι ότι μέσα σε 2 χρόνια θα τους έχουν ανακαλύψει influencers αυτά, θα έχουν ανεβάσει φωτογραφίες. Θα γίνουν νέα κουφονίσια.
1: Δεν γίνεται, δεν έχει beach bar. Πώς θα το κάνουν αυτό?
2: Μην ανησυχείς, θα γίνει και θα γίνει και beach bar. Θα γίνει, θα σας κάνουμε και beach bar.
1: Θα μας κάνει.
2: Λοιπόν, ναι, είναι δυστυχώς η τύχη όλων των πανέμορφων μικρών νησιών που παλιά δεν ξέραμε καν που πέφτουν, δεν ξέραμε καν που βρίσκονται. βρίσκονται στο χάρτη, μπορούσαμε να τα βρούμε. Χρειαζόμασταν βοήθεια GPS και ξαφνικά έχουν γίνει hot spots για τις διακοπές, σταθμός στο island hopping και τα λοιπά και
1: τα λοιπά. Σαν τα επιφωνήσια φαντάζομαι.
2: Καλά, όλα.
1: Και όλα αυτά.
2: Να σου πω κάτι, εγώ δεν ξέρω, δεν μπορώ να βρω κανένα νησί που πλέον να μπορώ να πω ότι ήταν όπως ήταν, ξέρω εγώ, πριν από 15 χρόνια, που μπορούσες να πας στο κάποια συγκεκριμένη περίοδο του καλοκαιριού και να απολαύσεις και υπηρεσίες και να μην έχει αυτό το πατήσε πατώ στις παραλίες και να μην σκουντουφλάς πάνω σε ανθρώπους. Δηλαδή είναι σαν να περπατώ, πηγαίνω σε ένα νησί, είναι σαν να περπατάω, δεν ξέρω, στην Πανεπιστημίου της Νάξου, ας πούμε, ξέρεις, ναι. Κάπως έτσι.
1: Ελπίζουμε να μην το πάθει και η Θήμενα.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ελπίζουμε, ευχόμαστε.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσει. Θα έρθει και αυτό και αυτού η ώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν. Είμαστε μαζί και αυτό το 2 ώρα λοιπόν. Είχαμε το Δημήτρη το Μορφέση, ο οποίος ήταν στην ηχοληψία. Είχαμε τον κύριο Καρίδη, ο οποίος ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Είχατε και εμένα, την Κατερίνα Πρίτσου, που ήταν στο μικρόφωνο. Είχαμε την πολύτιμη βοήθεια από τους συναδέλφους μας. Το Σπύρο το Μιχαλόπουλο, την Αθηνά τη Δαβαρία, την Δέμη τη Χαμηλωμάτη. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είμαστε πάλι μαζί αύριο εδώ στις 10 το πρωί, Παρασκευή αύριο. Είμαι σίγουρη ότι περισσότεροι μπορεί να ετοιμάζετε ήδη βαλίτσες για να φύγετε. Δεν πειράζει, εμείς θα σας κάνουμε παρέα και αύριο. Ελπίζουμε να το ευχαριστηθείτε. Καλημέρα και καλή συνέχεια.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
5: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
6: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και αυτό το μεσημεράκι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά. Έτοιμοι και σήμερα, έτσι χαλαρά, με καλή διάθεση, αρκετή μουσική και πάνω απ' όλα με χαμόγελα να πάμε μέχρι και τις δύο, βάζοντας τις δικές μας πινελιές στα σπόρο, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, με Δημήτρη Μορφέση στη ρύθμιση του ήχου, ο οποίος μετρά αντίστροφα σαν το στρατό. Σήμερα και μία, πώς λέγαμε, μία και σήμερα. Φανταστείτε, μια εβδομάδα θα μας λείψει. Λοιπόν, Δημήτρης Μορφέση εδώ κοντά μας, ρυθμίζει τον ήχο, διαλέγει και τις μουσικές. Κάνουμε και εμείς κάποιες παραγγελίες, τουλάχιστον στα ελληνικά τραγούδια, γιατί η λίστα με τα ξένα τραγούδια είναι καταπληκτική γενικότερα, όπως ακούτε καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου προγράμματος του σταθμού. Και ο Γιώργος Καρύδης είναι στη γραμματική υποστήριξη. Σας περιμένει στο 210-4224-443 έως και 46. Αυτά είναι τα τηλέφωνα μας. Έχουμε τον αριθμό Viber 6951-904-904. Και βλέπουμε ένα μήνυμα το οποίο είχε έρθει νωρίτερα στην εκπομπή της Κατερίνας. Με ένα τοπίο, Δημήτρη. Δηλαδή, σκέφτομαι, ξέρεις, να κλείσω τα πάντα στην οθόνη του υπολογιστή και να αφήσω αυτό πράσινο. Βλέπω έτσι βότανα στο βάθος βουνοκορφές. Το έχουν στείλει κάποιοι φίλοι από την Αμάραντο. Είναι από αυτά τα τοπία. Δηλαδή, αυτό το καλό έχει η χώρα μας, ότι είτε είσαι στο βουνό, είτε είσαι σε νησί, είτε είσαι σε παραλία, οπουδήποτε, είναι καταπληκτικά τα τοπία. Ναι, στείλνετε φωτογραφίες σε εμάς που έχουμε απομείνει εδώ πίσω, τουλάχιστον να τις βλέπουμε στο Viber 6951-904-904, αν μας ακούτε από οπουδήποτε και να μας ακούτε, ακόμα και από το κέντρο της Αθήνας. Ξέρω ότι ο Αντώνης ο Βάλβης αυτή τη στιγμή, ξέρω, μπορεί να μας ακούει κάπου στο Θησίο, κάπου στο στήλου του Ολυμπίου Διός, στην Ακρόπολη, και τέτοιες φωτογραφίες καλές είναι. Τουλάχιστον έτσι να ξεφεύγουμε λίγο όσοι, επαναλαμβάνω, έχουμε απομείνει αυτό το διάστημα εδώ μέσα στο κανάλι 1 και στον κεντρικό μας ραδιοθάλαμο. Καλοκαίρι είναι, και βέβαια καλοκαιρινές σκουτούρες έχουν όλες οι ομάδες. Είδατε, οι Ιόνιοι περιμένουν και θα έχουν μια εβδομάδα μαρτυρίο, μια εβδομάδα αγωνίας, γιατί μετά το στραβοπάτημα εντός αγωγικών του Ολυμπιακού, αυτό και αν ήταν στραβοπάτημα, το χθεσινό του Παναθηναϊκού με την Λεύσκη 1948, την Λεύσκη Σόφιας. Λοιπόν, δεν ξέρω αυτό το παιχνίδι, αν το είδατε, πώς το είδατε, αλλά εντάξει, είναι από τις περιπτώσεις που λες ότι στη διάρκεια των καλοκαιρινών προκριματικών δεν υπάρχουν φαβοροί, δεν υπάρχουν ομάδες που έχουν σίγουρη εκ των προτέρων την πρόκρισή τους, και βεβαίως πρέπει να υπολογίζεις και τους αστάθμητους παράγοντες. Τρίτη παίζει ο Ολυμπιακός, η ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Λεύσκη θα... Πότε είναι, είναι Τετάρτη ή Πέμπτη, μισό λεπτό, αυτό η αλήθεια είναι ότι δεν το θυμάμαι, γιατί κάποιος φίλος έχει ρωτήσει. Παναθηναϊκός λοιπόν παίζει την Τρίτη, 11 Αυγούστου. Και μάλιστα παίζουν οι δύο Ιόνιοι, παιδιά, την ίδια ώρα, δηλαδή 8.30 το Νεϊμέγγεν Ολυμπιακός και 8.30 το Τσέσκα 1948 Παναθηναϊκός. Σήμερα έχει πολύ πολύ ποδόσφαιρο, γιατί παίζουν η πλειονότητα των αγώνων και του Conference League και του Europa League. Χθες είχαμε τα δύο τελευταία παιχνίδια για το Champions League, το Άρχους Σαμπάχ 2-1 και το Φενέρ Στουγκράτς 2-0, με τους Τούρκους να έχουν πάρει σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης για τα play-offs της διοργάνωσης. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά έτσι στο ξεκίνημα, δούμε τι γράφουν και οι αθλητικές εφημερίδες, πώς αποτυπώνεται, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, πώς αποτυπώνεται η αθλητική επικαιρότητα, τουλάχιστον μέχρι και χθες αργά το βράδυ.
στις σημερινές εκδόσεις του αθλητικού τύπου, ξεκινώντας από το φως των σπόρων που έχει μια τεράστια φωτογραφία του νέου ονόματος που φιγουράρει από χθες στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού για το αριστερό μπακ. Είναι ο Φρανσίσκο Μόουρα που φωτογραφίζεται με ένα από τα τρόπαια της Πόρτο. Εντείνονται οι επαφές και για τον Χαφ Πουέρτα της Σαντάντερ. Το ψάχνει και πολύ και για Βινίσιους, αλλά και Κάσερες Ολυμπιακός. Αναζητά και Βαρβάτο Εκστρεμτή. Ισχύει για Μπραγκάνσα που τον στέλνουν οι Πορτογάλοι. Αλλαγές στη Ρεβάνς. Νέα πρόσωπα η Ζώτα, Πιρόλα και Ζέλσον στην Ολλανδία. Διαθέσιμος για τη Ρεβάνς ο Έσε και ο Σιπιώνε. Όλα καλά με Ρέτσο. Τι κάνει ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη μετά από εντός έδρας ισοπαλίες και ανακοινώθηκε ο Τζολάκης από τη Χάρ με 2,7 εκατομμύρια ετησίως, με ένα συγκινητικό μήνυμα τον αποχαιρέτησε ο Ολυμπιακός, αλλά και ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, ο οποίος ευχαρίστησε τον σύλλογο, τον πρόεδρο, τους προπονητές του. Θα δούμε αυτά στη συνέχεια της εκπομπής. Στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, μένετε εδώ, γιατί στο τελευταίο ημίωρο, αυτό το διάστημα έτσι, των καλοκαιρινών εκπομπών προσπαθούμε να δώσουμε το μικρόφωνο και σε ανθρώπους του αθλητισμού που κατά τη διάρκεια της φουλ αγωνιστικής περίοδου ακόμα και εμείς που δίνουμε ούτως ή άλλως βήμα στον αεραστεχνικό αθλητισμό δεν προλαβαίνουμε ή το παραλείπουμε ή αμέλεια δικιά μας κτλ. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά κάνουν όχι απλά αθλητισμό, υπεραθλητισμό και θα έχω λοιπόν μετά τη μία και μισή έναν από τους καλύτερους όχι συγγνώμη, μετά τις 12.30 τώρα σε λίγο με αυτόν θα ξεκινήσουμε. Έναν από τους σπουδαιότερους έτσι κολυβητές παραολυμπιονίκες ο οποίος τα τελευταία χρόνια καταρρύπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και μάλιστα έτσι, η πρόθεσή μας είναι να το φέρουμε έτσι αυτό το θέμα και πριν από τα κύρια ρεπορτάζ των ομάδων. Συνεχίζω λοιπόν με το προσέλιδο του Φωτός, ανηφόρα η Ρεβάνς, ο Παναθηναϊκός 1-1 με την ΤΣΕΣΚΑ 1948 στο ΆΚΑ, παρουσιάζοντας προβληματική εικόνα και την επόμενη Τρίτη στη Σόφια θα τα παίξει όλα για όλα. Ούτε στον εχθρό της, η πρωταθλήτρια Γεωργία Συμπέρια έφτασε στη Βόρεια Ιρλανδία την ημέρα του αγώνα με την Λάρνε, με την UEFA να αποφασίζει την κανονική διεξαγωγή του. Μια κοινική απόφαση που προκαλεί εύλογες αντιδράσεις και ερωτήματα για τη στάση UEFA. Σωστά. Οδηγός η Δυναμό, πρώτα το 0 στην άμυνα, μετά η νίκη, το σκεπτικό με το οποίο θα αγωνιστεί ο ΠΑΟΚ σήμερα σε 9 παρατέταρτο, ζωντανά από το Open, στη Τούμπα κόντρα στην Άντελε. Θα ακούσουμε στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής, μετά τη μία και δηλώσεις τόσο του Αλέσιου Λύση, όσο και του Γκόμες, τι λένε για την αναμέτρηση αυτή. Η γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ γράφει το φως, κέρδισε στη Βουδαπέστη η Φερεντσβάρος 3-2 και πέρασε το τελικό του δεύτερου προκληματικού γύρου του Champions League που θα αντιμετωπίσει το Σάββατο την νορβηγική Μπραν. Μεγάλη επιτυχία για τα κορίτσια του ΠΑΟΚ και ο Γουόκαπ φέρνει πλότα. Ο Ολυμπιακός προχωράει την περίπτωση του 22χρονου γκάρντ Νικόλαου Πλότα προς ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου στο ρόστερ. Στην τελική ευθεία, επαφές με τον Προμηθέα για την απόκτησή του και πάνω ψηλά το φως έχει φωτογραφία του Σαλάχ. Σαλάχ, ο πόντιος, ο 34χρονος Αιγύπτιος στράικερ, αποθεώθηκε στην υποδοχή του στην Τουρκία για λογαριασμό της Trabzonspor και θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίχτης στην ιστορία του πρωταθλήματος με αμοιβή 17 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, όπως λέγαμε και χθες. Και την ώρα που έλεγα αυτό το ποσό χθες, παραλίγο να πνιγώ, δεν είναι και λίγα, 17 εκατομμύρια. Δημήτρη, πόσο 17 εκατομμύρια το χρόνο, 17 εκατομμύρια τη μέρα, πόσο αμοιβείται? Τι δια 12, βρε. Δια 365. Κάνε τη διαίρεση μέχρι να πάω στο πρώτο σελίδο του κόκκινου πρωταθλήματος. Δούμε πόσο είναι το μεροκάματο του Μοσαλάχ στην Τράπεζα. Μην κάνεις λάθος. Εντάξει. Λοιπόν, και όταν δεις το ποσό, μη μου φύγεις από το στούντιο. Εδώ πέρα θα κάτσεις, θα βάλεις κανέναν κάθε εκπομπή. Λοιπόν, χτυπάει σε 4 μέτωπα, γράφει ο κόκκινος πρωταθλητής. Επιμένουν για τον Μπραγκάνσα, συμφωνία προαναγγέλουν στην Πορτογαλία με τον χαφ της Sporting. Φωτογραφία τον Φρανσίσκο Μόουρα έχει η εφημερίδα, καθώς φέρνει άμεσα αντιορτέγκα ο θρύλος, κρούση για Μόουρα.
Σενάριο και για τον Βίνια. Οι Αργεντίνοι διατηρούν στο κόλπο θρύλο και Χετάφε. Ο Βίνια είναι ο πρώην αριστερό μπάκ Ουρουγανός της Ρώμα, να πω για όλους όσοι δεν γνωρίζουν το όνομα. Έπαιζε στη Φλαμέγκο, Ρώμα και τώρα παίζει στην River Plate. Με λίγα λόγια, έτσι όπως φαίνεται το σενάριο, από τη στιγμή που η River παίρνει τον Φραντζέσκο Ορτέγκα, είναι διαθέσιμος προς πώληση ο Βίνια, τον οποίο τον στέλνει Αργεντίνος δημοσιογράφος ως φερόμενο, ας το πω καλύτερα, στόχο του Ολυμπιακού. Πουέρτα, πώς να τον κρατήσουμε? Ομολογία του αθλητικού διευθυντή Στρασίκ Σαντάντερ για τον Κολομβιανό χαφ που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Είναι καλός παίχτης, μουντιαλικός, σε πολύ καλή ηλικία και ζητείται μεταμόρφωση. Δεν αρκεί να λες ότι γνωρίζεις τον αντίπαλο, πρέπει να το αποδεικνύεις και στο χορτάρι. Όλα όσα πρέπει να αλλάξει ο Μεντιλίμπαρ στη ρεβάνς της Ολλανδίας.

0: start giving.
1: Εδώ είμαι, Δημήτρη. Ζητείτε μεταμόρφωση, γράφει το προσλήτη του πρωταθλητή. Το οποίο φτιάχνει ο εκδότης της εφημερίδας, ο Σωτήρης Πουλόπουλος, και λέω, γιατί έχει βάλει τη λέξη μεταμόρφωση. Μεταμόρφωση του Σωτήρου σήμερα, γιορτάζει ο Σωτήρης. Οπότε, εντάξει, παλιά, από τους παλιούς, παλιά μορφή του τύπου, του γραπτού τύπου ο Σωτήρης Πουλόπουλος. Μεταμόρφωση του Σωτήρος. Σήμερα χρόνια πολλά στους Σωτήριδες, χρόνια πολλά και στον φίλο μου τον Σωτήρη τον Πουλόπουλο, ο οποίος. Εντάξει, ωραίος τίτλος για την ημέρα. Λοιπόν, νέο ξεκίνημα στο πισόφυλλο του πρωταθλητή με τον Γαύρο σήμερα 5η 6 Αυγούστου. Η μεγάλη πρόκληση, η στήριξη στον Αλβάρο Ρούμπιο και το νέο φορμάτ της κατηγορίας που θα δοκιμάσει όσους ονειρεύονται την πρώτη ομάδα. Ο Ολυμπιακός Β' προετοιμάζεται να πέσει στα βαθιά του ενιαίου πρωταθλήματος της Super League 2. Τι άλλο έχει, δεν ήταν αυτός ο Ολυμπιακός που θέλουμε και περιμέναμε στη στήλη του Μανώλη Γαβαθιώτη, του βετεράνου αθλητικού συντάκτη. Η αλήθεια είναι, η αλήθεια των γεγονότων είναι η μόνη αλήθεια. Ο Μαρινάκης τα βλέπει όλα, τα ακούει όλα και αφού γκράζεται τα πάντα συμπληρώνει. Πιο έμπειρος Ολυμπιακός, είναι δηλώσεις του τεχνικού της Εθνικής Σουηδίας του Πότερ, ο οποίος μίλησε και με τον Σμαϊλόβιτς σε μια στήλη του Νίκου Φάλια. Ήταν στο Καραϊσκάκι για την Εθνική Σουηδία στον ήθελα, αλλά θα παίξει στην Βοσνία. Αυτή είναι η απόφαση του νεαρού αμυντικού του Ολυμπιακού. Πάμε στην έχεις κάνει τη διαίρεση. Προσπαθείς ακόμα 17.265.000, δηλαδή πόσο δύσκολο μπορεί να και το κομπιούτερ. Προσπαθούμε να βγάλουμε το μεροκάματο του Μοσαλάχ για όσους άνοιξα τώρα τα ραδιόφωνα σας. Λοιπόν, η Sport Day, κύριο θέμα, τον Παναθηναϊκό μπάζει, έτσι δεν πάει πουθενά. Ο Παναθηναϊκός κινδύνεψε με ήττα στο ΆΚΑ από τους άσημους Βούλγαρους που του έβαλαν δύσκολα. Προηγήθηκε, απείλησε, αλλά έδωσε δικαιώματα για την ισοφάρηση και λίγο έλειψε να ιτηθεί. Τον έσωσε ο Πένια 1-1. Στο πρωτοσέλιδο βλέπουμε και όλους τους όρους συμφωνίας για τον Λιβάη και πάνω φωτογραφία του Χωσέ Λουίς με την Λίμπαρ, τι αλλάζει τη ρεβάνς, όσα δεν περίμενε ο Μέντι, κόντρα στην Αϊμέγγεν και κινήσεις για καλύτερο Ολυμπιακό στην Ολλανδία. Έτοιμος για δυνατό ο Κάρε, Χαφάρα μαζί με εξτρέμ δύναμη, τι επιθετικό και αριστερό μπακ πρώτης γραμμής, το βασικό πλάνο που τρέχει τον Πειραιά, Πουέρτα, Βινίσιους, Κάσερες, οι τρεις βασικοί στόχοι για τον άξονα. Κλείνει ο Μπραγκάσα με 8-10 εκατομμύρια, αναφέρει η Άμπολα, παίζει δυνατά και ο Μόρα της Πόρτο. 46 χιλιάρικα τη μέρα. Μια χαρά. Εντάξει. Πόσο λες. Το μεροκάματο του τρόμου. Λοιπόν, αυτά είναι τα χρήματα τα οποία θα παίρνει κάθε μέρα από την Τραμπζονσπορ ο Μοσαλάχ. ΑΕΚ υπογράφει και μπαίνει στη μάχη. Σήμερα θα ανακοινωθεί ο Βιτάλης. ΠΑΟΚ και Τούμπα φλέγεται. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Και θέλει μόνο νίκη εν ώψη της ρεβάνς. Άρης σκόρπισε χαμόγελα. Ο Ρεξάτη, οι κίτρινοι παρά τις απουσίες νίκησαν εύκολα τον Πανθρακικό. Είχε πάρει Πανθρακικό. Κάνουμε μια προσπάθεια να προσβάλλω το φίλο μου τον Βασίλη τον Στοάκη, τον διευθυντή επικοινωνία του Πανθρακικού, να μας πει λίγο για τον Άρη. Σούπερ Λίγκα 1 έσκασε το Μπαμ Κορμινόφσκι. Ατρόμητος νίκη στη Στάλ στην Πολωνία. Πανετολικός έφτασαν Τζενέπο και Νακάμπα και για τον μπάσκετ Ολυμπιακός στο στήριγμα του Σάσα. Ερυθρόλευκοι εντείνουν τις προσπάθειές τους για να βρουν τον φόργουορντ που θα αποτελεί backup του Βενζέκοφ και Παναθηναϊκός με χείρα βοηθείας Λούκας Λεσόρ και Μπονγκά ξέρουν καλά τη φιλοσοφία του Ζότζ.

Λοιπόν, στο πρωτοσέλιδο το διαβάσαμε για τον Βεζέκο. Βεζέκοφ, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να γίνει γενεθλία σήμερα. Γεννημένος στις 6 Αυγούστου του. Πόσο? Του 95, ο διεθνής Βούλγαρος του Ολυμπιακού. Από τη Sport Day πάμε στην Live Sports. Μια φωτογραφία που θα έλεγε κανείς είναι όλα τα λεφτά σε σχέση με όσα είδαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού χθες στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Τον Νίστρουπ με το κεφάλι κάτω να κρατά το σαγόνι του σε μια κατάσταση λύπης, απόγνωσης, κατάθλιψης, πείτε το όπως θέλετε. Είναι να μην σου κάτσουν αυτά τα μάτς αυτή την περίοδο. Και μάλιστα όταν θες να δείξεις κάτι καλό στη νέα σου ομάδα, ακροβασία στο κενό, Παναθηναϊκός έπαθε σοβαρό blackout στο 1-1 με την Τσέσκα 1948 και πλέον η ρεβάνς για την πρόκριση είναι φωτιά και λαύρα. Πάνω ψηλά με Κωνσταντέλια και Τούμπα, με σύμμαχο τον κόσμο και τον φορμαρισμένο Ντέλια, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται σήμερα στη νέα παρατέταρτη ζωντανά από το Open την Άντερλεχτ με ξεκάθαρο στόχο να κάνει το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα για να προχωρήσει στα play-offs. Πάει για Μούρα και Μπραγκάνσα. Ο Ολυμπιακός μιλάει με την Πόρτο για τον Πορτογάλο αριστερό μπακ και σύμφωνα με την Αμπόλα είναι κοντά στον 27χρονο συμπατριώτου μέσω της Sporting. Περιμένει εσέ στη ρεβάνσο με τη Λίπαρ. Τη περιμένει από Βιτάλης από κάτω για την ΑΕΚ. Ο Μίχλη για Γιάννη. Λίγες πιθανότητες να παίξει ο Αντετοκούμπο με την εθνική στους κρίσιμους αγώνες για το παγκόσμιο κύπελο με Ουκρανία και Ισπανία και πεντάρα και καλή μπάλα. Ο Άρης ικανοποίησε 5-1 επί του Παθαρακικού στο Κλεάνθη Βικελίδης με σκόρερ του Σεράτσιτς, Γιαννιώτα, Γκάρε, Γκαλανόπουλο. Ένα μήνα έξω ο Κουαμέ, ειδικός όρος με Μεμίρ. Και κλείνουμε, πάμε στη Metro Sport, στο ηλεκτρονικό της έτσι πρώτο σέλιδο. Κλειδώνει Ευρωόμιλο, φωτογραφία με ένα έτσι ενθουσιαστικό, πώς να το πω έτσι, με ενθουσιασμένη παίκτης του ΠΑΟΚ χθες στην προπόνηση. Ο ΠΑΟΚ με νίκη απόψε βάζει γερά θεμέλια για συμμετοχή στη League Phase, είτε του Europa είτε του Conference League. Ο Γιαννούλης είναι εδώ, φωτογραφία από την άφηξή του στο αεροδρόμιο Μακεδονία, ήρθε περνά εξετάσεις και υπογράφει. Είδηση είναι το 9,52% MVP στη Ρεβάνς με την Δυναμό Κιέβου Κωνσταντέλιας με 90,48%. Φαίνεται ότι οι υπόλοιποι που ψήφισαν ήταν σε άλλο γήπεδο. Μάλιστα. Πάμε και πάλι στο κάτω στον Άρη. Ωραίο δείγμα με Σούπερ Ράτσιτς Γρηγορίου. Πάμε καλά, έρχονται μεταγραφές. Λάση Β' βαθμού Κουαμέ. 5-1 τον Παθρακικό, ο Άρης και φωτογραφία κάτω δεξιά των κοριτσιών του ΠΑΟΚ, Φερεντσβάρος ΠΑΟΚ 2-3, πήραν την πρόκριση στην παράταση, χρυσές ελπίδες για μέλλον λαμπρό. Ο ΠΑΟΚ έκανε δικά του δύο από τα κορυφαία ταλέντα στις ηλικίες τους, τον 16χρονο Γιάννη Σπανό και τον 17χρονο Γιώργο Χαραλαμπίδη. Και φουγγιόζος επανήλθε ο Μπριν Ταϊρή, ήρθε στη Θεσσαλονίκη και έσπευσε να δηλώσει «Είμαι παίχτης υψηλού επίπεδου». Αυτά με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, το ρολόι δείχνει 25 μετά τις 12, ακούτε πάντα τη Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά. Σήμερα 5η, 6 Αυγούστου του 2025, παρεούλα μέχρι και τις 2 με οτιδήποτε έχει συμβεί στον χώρο του αθλητισμού, εντός, εκτός συνόρων, σε όλα τα σπορ ή τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε και προσπαθούμε καθημερινά να δίνουμε έτσι τον παλμό, όχι μόνο από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, αλλά και από τα υπόλοιπα σπορ, αυτά που εδώ στην Ελλάδα έχουμε χαρακτηρίσει τον αθλητικό τύπο ως άλλα σπορ.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Με μία από τις ωραίτερες διασκευές, ένα από τα ωραίτερα τραγούδια των Epic Slax, μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής εδώ στη Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά. Πειραιάς, θάλασσα, θα πούμε, δεν είχαμε λοιπόν και αυτό το καλοκαίρι. Κοντά μας έναν άνθρωπο που έχει κάνει δεύτερη φύση του, τη θάλασσα. Και η αλήθεια είναι ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πολλές φορές, άμα με πιάνουν έτσι οι μαυρίλες μου, Δημήτρη, οι μορφές και βλέπω ότι έχω ένα βουνό μπροστά, πάω στο YouTube, πατάω τη λέξη δυνατός και μου βγάζει το ντοκιμαντέρ που είχε ετοιμάσει 2 χρόνια πριν ο Χαράλαμπος Ταγανίδης για αυτό το ανεπανάληπτο πράγμα, όχι ανεπανάληπτο, ένα πρωτόγνωρο για τεχνικά δεδομένα επίτευγμα που κολύμπησε σχεδόν όλη την Κρήτη, και αυτό το ρεκόρ θα πάει να το σπάσει τώρα το Σεπτέμβριο. Και το να βλέπεις αυτά, μετά καταλαβαίνεις όλα τα υπόλοιπα που περνάμε εμείς, οι κοινοί θνητοί είναι απλές οντόκρεμες, όπως λέμε, στην καθομιλωμένη. Χαράλαμπε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Λουκά, τι κάνετε? Εύχομαι καλή μέρα σε όλους και σε ευχαριστώ που για μια ακόμη φορά τιμάς την προσπάθειά μου και με βγάζεις στο ραδιόφωνο σου και γνωστοποιούμε τι θα κάνουμε φέτος για την Ελλάδα μας και για την Κύπρο μας.
0: Λοιπόν, Χαράλαμπε, είναι κάτι το οποίο, κοίταξε, όπως και να το δει κανείς, όταν πρόκειται, καταρχάς είσαι ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες κολυμβητές και παραολυμπιονίκες. Από εκεί μετά είναι πραγματικότητα ότι αυτά τα οποία κάνεις χρήζουν προβολής και νομίζω ότι αποτελείς ένα τρανταχτό παράδειγμα για το τι μπορεί να πετύχει ένας άνθρωπος και το τι μπορεί να πετύχουμε. Ξέρεις, διαβάζω κάτι το οποίο επίσης μου κάνει εντύπωση. Έγραφες πριν ακριβώς από 6 μέρες. Η δύναμη είσαι εσύ. Ο φόβος είναι δικό σου δημιούργημα, μία απόδειξη της τεράστιας ενέργειας που κρύβεις μέσα σου. Εσύ του δίνεις μορφή, αλλά εσύ είσαι και η πηγή της δύναμης. Όταν το μυαλό σου μπορεί και δημιουργεί το φόβο, σκέψου τι μπορεί να δημιουργήσει όταν σκεφτεί τις απεριόριστες δυνατότητες.

0: ταυτότητές σου. Μόνο η φιλοσοφία σου και όλα αυτά τα οποία μεταλαμπαδεύεις στα νέα παιδιά που σε ακολουθούν στα social media, νομίζω ότι θα έπρεπε μια φορά τη βδομάδα να σε έχουν τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα να μιλάς και να δείχνεις αυτό που πραγματικά είναι ο αθλητισμός, η δύναμη ψυχής.
1: Λουκά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ωραία σου λόγια. Όντως αυτό προσπαθώ να μεταδώσω εγώ όλη την εμπειρία μου 40 χρόνια τώρα μέσα στην κολύμβηση και στη θάλασσα. Αυτό που διάβασες όντως είναι παράδειγμα, γιατί όλα αυτά τα χρόνια έχω καταλάβει ότι και έτσι είναι, ότι ο φόβος ή η αδυναμία που δημιουργούμε στον εαυτό μας είναι κάτι που δημιουργούμε εμείς. Ο φόβος δεν υπάρχει. Εμείς τον καλλιεργούμε, εμείς τον εμφανίζουμε, εμείς τον μεγαλώνουμε, εμείς τον μικραίνουμε. Εμείς έχουμε γεννηθεί για να πράττουμε και να δημιουργούμε. Φανταστείτε, και αυτό έγραψα και ότι φανταστείτε ότι αν σκεφτούμε και σκεφτόμαστε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε. Φυσικά ο δρόμος είναι δύσκολος. Υπάρχουν ανηφόρες, υπάρχουν κατηφόρες. Θα πέσουμε σε λακκούβες. Και να σας πω ένα πράγμα. Πάντα κοιτάμε την επιτυχία. Εγώ θα ήθελα να πω ένα πράγμα. Πρέπει να αποτύχεις για να πετύχεις. Μέσα από τις αποτυχίες μας μαθαίνουμε, μέσα από τις αποτυχίες μας μαθαίνουμε τα λάθη μας και ανακαλύπτουμε τι δύναμη έχουμε. Η επιτυχία έρχεται μέσα από την αποτυχία. Άρα αυτό που θέλω να πω στα νέα παιδιά είναι να πράττουν χωρίς να σκέφτονται το φόβο, χωρίς να σκέφτονται την αρνητικότητα, να σκέφτονται τη θετικότητα και ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Δηλαδή, εφόσον μπορώ να κάνω εγώ κάτι, όλοι μπορούν να κάνουν αυτό που ονειρεύονται, αρκεί να το θελήσουν και να το πιστέψουν. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, φαντάζομαι ότι βρίσκεσαι σε μια περίοδο προετοιμασίας, σε μια περίοδο όπου δουλεύεις και μέσα στις πισίνες, γιατί οι προπονήσεις φαντάζομαι γίνονται στις πισίνες. Έχεις και εργομετρικά έβλεπα, οπότε είναι όλο αυτό το πακέτο ενός αθλητή που πάει να κάνει ένα τεράστιο ρεκόρ. Πού θα κολυμπήσεις, να ακούσει ο κόσμος τι είναι αυτό το οποίο ετοιμάζεις, τι είναι αυτό το οποίο θα ζήσουμε σε Ελλάδα και Κύπρο στις 18 Σεπτεμβρίου.
1: Αυτό που ετοιμάζω είναι μια ακόμα προσπάθεια να κολυμπήσω για το παγκόσμιο ρεκόρ ανοιχτής θάλασσας χωρίς βοήθεια. Το UN Assisted Ocean Swimming είναι χωρίς βοήθεια, χωρίς νεοπρέν, χωρίς κουφάκι νεοπρέν, χωρίς ρολόι, μόνος. Χωρίς να κουμπάς το σκάφος, αβοήθητος, για 60 συνεχόμενες ώρες, 150 χιλιόμετρα για το παγκόσμιο ρεκόρ ανοιχτής θάλασσας, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι 142 χιλιόμετρα. Θα το κάνω ξεκινώντας από την παραλία κοραλιών της Πάφου και θα τερματίσω στο ναυτικό όμιλο Λάρνακας.
0: Το γεγονός, αυτό το οποίο είπες, δεν ξέρω πώς το κατάλαβαν, ότι δεν θα έχεις ειδικό μαγιό, δεν θα υπάρχει κάποια βοήθεια.
1: Είναι απλό μαγιό, Λουκά μου, είναι ένα απλό μαγιό, γυαλάκι και απλό σκουφάκι. Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε στα social media και παντού ότι ένας αθλητής Πολωνός κολύμπησε με τη Βαλτική, έκανε 160 χιλιόμετρα. Όντως είναι ένα τεράστιο εγχείρημα αυτό, απλώς ο συγκεκριμένος αθλητής κολύμπησε με νεοπρέν στολή, το οποίο δίνει άνοση και ταχύτητα, με σκουφάκι νεοπρέν, με ρολόι βοηθείας. Αυτό ανήκει σε μια άλλη κατηγορία. Εμείς αυτό που πάμε να καταρρύψουμε είναι το λέω εγώ, το απόλυτο ρεκόρ της ανοιχτής θάλασσας κολύμβησης, χωρίς τίποτα. Ένα απλό μαγιό, σκουφάκι, κάποιες κρέμες για προστασία από τον ήλιο και από τσούχτρες στο σώμα και τίποτα άλλο. Mm-hmm. Η τροφοδοσία θα γίνεται βάσει τον κανονισμό της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας στη Γόσα με κοντάρι. Mm-hmm. Απαγορεύεται να πιάνουμε τη βάρκα, απαγορεύεται να μας ακουμπάνε. Είναι ένα συνεχόμενο κολύμπι με πολύ ελάχιστο στόπ για τροφοδοσία και με στόχο τον τερματισμό.
0: Οπότε έχεις να αντεπεξέλθεις και με όλα αυτά. Φαντάζομαι ότι είναι η Αλμύρα η οποία μπορεί να σε κατακάψει στο ντοκιμαντέρ που ανέβαινες και στο σκάφος, ήταν σκασμένα τα χείλη σου, δηλαδή φαντάζομαι ότι πρέπει να ετοιμαστείς και ψυχολογικά αλλά και σωματικά για να το πετύχεις αυτό.
1: Περισσότερο αυτή τη στιγμή τώρα τα χιλιόμετρα της προπόνησης με έχουν καλύψει για θέμα προπόνησης. Mm-hmm. Θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι είναι ψυχολογικό το θέμα, ετοιμάζουμε περισσότερο ψυχολογικά. Την προηγούμενη φορά πέρσι κολυμπήσαμε 149 χιλιόμετρα, όμως βάσει τον κανονισμό της Γόσα, έπρεπε να, για να μετρήσει το παγκόσμιο ρεκόρ αυτό που κολύπησα πέρσι, έπρεπε να βγούμε στην παραλία να πατήσω τα πόδια μου στην άμμο. Ναι. Λόγω των καιρικών δύσκολων συνθήκων και την απόφαση των παρατηρητών και του λιμενικού που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουμε αυτή λόγω των καιρικών συνθήκων, βγήκαμε μέσα στη θάλασσα, το οποίο καταγράψαμε τα χιλιόμετρα, τα 149, αλλά δεν μπορούσε η Παγκόσμια Ομοσπονδία να με το πιστοποιήσει. τώρα πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε και είμαστε έτοιμοι ψυχολογικά, γιατί έχουμε μάθει από τα λάθη μας, είμαστε πιο εμπειρικοί όλη η ομάδα που με στηρίζει αυτή τη στιγμή, και θέλω να πω και μέσα από το κανάλι σας ένα μεγάλο ευχαριστώ.
0: Ναι, μπορεί να αναφέρεις, να σου πω κάτι, μπορεί να αναφέρεις και τους χορηγούς, όλους αυτούς τους ανθρώπους, γιατί χωρίς αυτούς δεν μπορεί να κάνεις εσύ αυτά τα πράγματα, είτε παλιότερα στην πισίνα ως πρωταθλητής και παραολυμπιονίκης και τώρα βέβαια σε αυτά τα σπουδαία εγχειρήματα.
1: Του κάνω να πω την αλήθεια, αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Χωρίς στήριγμα, χωρίς τη βοήθεια, δεν μπορώ να κάνω βήμα, δεν μπορώ να κάνω κανένα όνειρο πραγματικότητα. Εγώ γι' αυτό πάντα λέω στα εγχειρήματα που κάνω, ποτέ δεν μιλάω στον ελληνικό κολύμπησα. Λέω κολυμπήσαμε, καταφέραμε, κερδίσαμε, χάσαμε στο πληθυντικό, γιατί είμαστε μία ομάδα και όλη η ομάδα παλεύει για ένα στόχο. Αυτή τη στιγμή εγώ έχω την στήριξη και την κάτω από την αιγίδα γίνεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως της Κύπρου, τον κύριο Φυτηρή. Τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για αυτή τη στήριξη. Όπως επίσης και την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, τον κύριο Καπελάκη, που ως γνωστός παραολυμπιονίκης με 6 παραολυμπιακά μετάλλια και είναι πρόεδρος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, γνωρίζει από θυσίες, γνωρίζει από προετοιμασίες, γνωρίζει από στήριγμα, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ και όλη τη διοίκηση της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής που είναι στέκεται δίπλα μου και σε αυτό το εγχείρημα. Όπως και την εταιρεία XM, η οποία είναι στην Κύπρο, στέκεται αρρωγός στα έξοδά μου, στις καλύψεις εμένα και της ομάδας μου, για να πραγματοποιηθεί αυτό το εγχείρημα. Και φυσικά θα ήθελα να πω και όλα τα ονόματα, αλλά είναι πολλά, είναι 18. Ευχαριστώ και όλους αυτούς οι οποίοι για 4-5 μέρες θα στέκονται δίπλα μου, αφήνοντας οικογένειες, δουλειές, και θα σταθούν δίπλα μου για να με δώσουν αυτό το κουράγιο να πραγματοποιήσουμε αυτό το όνειρό μου που έγινε πλέον ένα όνειρο 18 ατόμων και μιας Ελλάδας και μιας Κύπρου.
0: Χαράλαμπε, η επιλογή της Κύπρου και της συγκεκριμένης θαλάσσιας διαδρομής πώς προέκυψε?
1: Ναι. Προέκυψε, για να είμαι ειλικρινής, είχα καλύτερη στήριξη, είχα περισσότερη αγάπη στην Κύπρο.
0: Μάλιστα. Σημαντικό που το αναφέρεις και αυτό. Και να πούμε ότι η προσπάθεια έχει ως στόχο να στηρίξετε και τον οργανισμό των παιδιών με νεοπλασματικές παθήσεις.
1: Πάντα ό,τι κάνω για αυτά τα εγχειρήματα στηρίζουμε αυτούς τους θεσμούς, συλλόγους. Πάνω απ' όλα στην καρδιά μου κυριαρχεί το παιδί. Αυτό παιδί είναι τα παιδιά μας είναι το μέλλον αυτής της χώρας. Είμαστε εμείς υποχρεωμένοι και έχουμε χρέος να τους δίνουμε όποιες δυνατότητες μπορούμε, ό,τι έχουμε μάθει εμείς, να τους απλώνουμε το δρόμο να είναι ευθύς και χωρίς λακκούβες, να τους δίνουμε τα πραγματά μας, να τους ενθαρρύνουμε. Και πιστέψτε με ότι μέσα από αυτά τα παιδάκια τα οποία παλεύουν με αυτή την νόσο, εμείς παίρνουμε περισσότερη δύναμη, γιατί αυτοί είναι πραγματικοί ήρωες. Εγώ στους πόνους μου σκέπτομαι τον πόνο των κάθε παιδιών που ξεκινά και τελειώνει μια χημειοθεραπεία και γυρίζει και λέει: εγώ το όνειρό μου είναι να γίνω αυτό. Φανταστείτε. Εγώ τι πόνο να νιώθω. Νιώθω πόνο, αλλά δεν νιώθω πόνο κιόλας. Δηλαδή λέω πάμπη συνέχιση. Δεν έχει τίποτα.
0: Και σε έχουν αγκαλιάσει και εδώ πέρα. Αν δεν κάνω λάθος, σε βλέπουμε συχνά πυκνά και με τους βατραχάνθρωπους εδώ, τους πρώην οικάδες στον Πειραιά. Αγκάλιασε τώρα και ο αντίστοιχος σύνδεσμος εφέδρων οικάδων στην Κύπρο. Θα μπορούσες κάλλιστα με αυτά τα οποία κάνεις, ξέρεις, να σου έχουν δώσει και το σήμα των ΟΗΚ. Γιατί αν περνάνε, ας πούμε, τα παιδιά 6 μήνες σχολεία στο ΟΗΚ και γίνεται η διαβολοβδομάδα, εσύ το περνάς όλο τον χρόνο με αυτές τις προετοιμασίες.
1: Με τιμήσανε, αυτό είναι μεγάλη τιμή για μένα που με τίμησε ο Σύνδεσμος Βατραχάνθρωπων της Ελλάδος, ο κύριος Μποζίδης και ο κύριος Πατέρας. Με κάνανε μια μεγάλη τιμή, ωραία βράδευση στον Πειραιά. Κοιτάξτε, Λουκά μου, εγώ είμαι ταπεινός, αλλά αυτό που έχω να πω είναι ότι τα παιδιά που τελειώνουν η σχολή Βατραχάνθρωπων είναι παιδιά τα οποία σκύπτουν το κεφάλι, κάνουν μια υπόκληση, γιατί αυτά τα παιδιά δίνουν την ψυχή του, το αίμα του για την πατρίδα. Και περνάνε δύσκολες στιγμές. Δεν μπορώ να βάλω τον εαυτό μου ότι είμαι κάτι πιο δυνατός ή κάτι πιο καλύτερος από αυτούς. Θεωρώ αυτά τα παιδιά ότι ένα μεγάλο ευχαριστώ που κάνω αυτά τα πάντα που εγώ απλώς κολυμπάω, δεν κάνω κάτι άλλο. Δηλαδή δεν μπορώ να συγκρίνω τον εαυτό μου με αυτούς. Λουκά μου, ειλικρινά είναι μεγάλη μου τιμή που με αγάπησε και με στήριξε αυτή η οικογένεια των ΟΗΚΑΔΟΝ και τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου όλους.
0: Και βέβαια για όλους όσοι δεν γνωρίζουν τον Χαραλάμπο Ταϊγανίδη, να πω ότι η προσπάθεια δικιά σου είναι διπλή και τριπλή, γιατί δεν ήσουν εγκυνετής, δεν είχες εγκυνετής πρόβλημα στην όραση. Προέκυψε αυτό, ξεκίνησες ως πρωταθλητής κολύμβησης. Μάλιστα, έχεις κολυμπήσει και με το σκουφάκι εδώ του δικού μας μεγάλου της πόλης, του Ολυμπιακού. Σε συνέχεια προέκυψε το πρόβλημα, δεν τα παράτησες και έκανες και τον πρωταθλητισμό και φέρες πάρα πολλά παραολυμπιακά μετάλλια στην χώρα μας. Και κάνω αυτή την αναφορά, Μπάμπη, γιατί ξέρεις, πολλές φορές όταν κάποιος γεννηθεί χωρίς πρόβλημα και στην συνέχεια προκύψει ένα πρόβλημα, πολλές φορές τα βάφουν μαύρα, παρετούνται. Εσύ όχι μόνο παρετήθηκες, εσύ συνεχίζεις και δίνεις αυτό που είπα και στο ξεκίνημα της κουβέντας μας. Ναι. Αποτελείς παράδειγμα προς όλους μας, για όλους μας μάλλον.
1: Κοίταξε, Λουκά μου, όπως το λες είναι, δεν το βάλα κάτω, και πολύ σωστά το έθεσες και καλά που το είπες. Υπηρέτησα τον Ολυμπιακό 4 χρόνια, 4 πρωταθλήματα. Έχω τεράστιες όμορφες στιγμές και αναμνήσεις. Ήταν ο σύλλογος ο οποίος στην πιο δύσκολη στιγμή μου με συμπαραστάθηκε, με βοήθησε και εμένα και οικογενειακός, και πιστεύω ότι και εγώ από την πλευρά μου, όσο ήμουν αθλητής του Ολυμπιακού, να τον τίμησα και να... όπως έπρεπε, και η υπόσχεση που είχα δώσει, γιατί μου άρεσε να δίνω μια υπόσχεση να την τελειώνω. Στάθηκα στο ύψος των περιστάσεων αυτής της τεράστιας ομάδας του Ολυμπιακού. Αν και τώρα μεταξύ μας, ειλικρινά, Λουκά μου, εγώ είμαι Παναθηναϊκός, αλλά εντάξει, δεν έχει καμία σημασία.
0: Δεν έχει καμία σημασία αυτό.
1: Εγώ τιμώ πάντα το πηγάδι, τιμώ το πηγάδι που μου έδινε πάντα νερό στις δύσκολες στιγμές μου. Ο Ολυμπιακός είναι και θα είναι η ομάδα η οποία μου στήριξε στην πιο δύσκολη στιγμή μου. Το λέω. Και όσο είπες αυτό το παρακάτω, στις δύσκολες στιγμές φαίνεται αυτό το οποίο, Λουκά μου, πρέπει όλοι μας να δείξουμε, ότι δεν τα παρατάμε ποτέ. Mm-hmm. Και σε όλη αυτή τη διάρκεια της πορείας μου έμαθα και εγώ πράγματα, γιατί ξέρεις, η ζωή είναι ένα μάθημα. Κάθε μέρα μαθαίνεις και κάτι καινούριο. Εγώ είχα στον δρόμο την τύχη να συναντήσω και τον αδερφό εν Χριστώ, Χρήστο Κορομιλά, που είναι και πολύ κολλητός και πάντα μου φέρνει τις γενικές τα καλωσορίσματα και τα χαιρετίσματά σου.
0: Το βλέπω, έρχεται, ναι, γιατί έρχεται, παρακολουθεί τα παιχνίδια στο Καραϊσκάκι, ακούγοντάς τα από τη μετάδοση των παιδιών του Παντιού Πανεπιστημίου, που κάνουν ακριβώς δίπλα από εμάς τις μεταδόσεις, και τον βλέπω συχνά πυκνά τον Χρήστο, και βέβαια πάντα στέλνουν τα
1: χέρια. Και ο Χρήστος έβλεπε και από μια συναχώρια έπαθε αυτό που έπαθε και έχει ολική τύφλωση. Αν θέλουμε να δώσουμε ένα παράδειγμα δύναμης, θέλησης ψυχής, πιστεύω ότι ανήκει στον κύριο Χρήστο Κορομιλά, ο οποίος αυτός είναι ένα ζωντανό παράδειγμα ότι ήταν ένας άνθρωπος επιχειρηματίας, έβλεπε μέχρι τα 40 κάτι του από μια κακή στιγμή της ζωής του. Τυφλώθηκε ολικά, αλλά βλέπεις ότι όχι, δεν τα παράτησε. Και είναι αυτός που ξέρουμε όλοι, ο Χρήστος Κορομιλάς.
0: Πάντα πρόσχαρος και έχει βοηθήσει πάρα πολύ και με τους σκύλους συνοδείας για τυφλούς. Τα έχετε κάνει γενικά όλη αυτή η ομάδα. Είσαστε μια σπουδαία ομάδα, είσαστε σπουδαίοι άνθρωποι. Και πραγματικά έτσι το θεωρώ τιμή μου που είστε φίλοι μου, που έχουμε δυνατότητα και έχω τη δυνατότητα να συνομιλώ και πολύ περισσότερο μέσα από το ραδιόφωνο, από το δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά, να περνάει η δική σας φωνή σε αυτούς που πρέπει να σας ακούν στον κόσμο. Μικρούς και μεγάλους. Χαράλαμπε, καλή συνεχεία στην προετοιμασία. Θα χαρώ να τα πούμε μετά την κατάρριψη του ρεκόρ.
1: Πρώτα Θεός, Λουκά μου, πρώτα Θεός να είμαστε καλά.
0: Αυτό, γι' αυτό σου είπα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με βγάζει συνέχεια στην εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, Χαράλαμπε, χάρηκα που σ' άκουσα. Χαιρετισμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Να είστε καλά όλοι σας. Καλό καλοκαίρι. Να προσέχουμε όλοι.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Χαράλαμπος Σταϊγανίδης. 18 Σεπτεμβρίου θα προσπαθήσει να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ συνεχόμενης κολύβησης στην ανοιχτή θάλασσα, χωρίς καμία βοήθεια, χωρίς κάποιο ειδικό μαγιό, σκουφάκια και όλα τα υπόλοιπα. Είναι οι άνθρωποι που εγώ νιώθω τυχερός που τους έχω γνωρίσει μέσα από τον αθλητισμό, γιατί ο αθλητισμός δεν είναι μόνο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ο Γιωβάνη ή ο Γεωργάτος ή άλλες μορφές που είχα τη χαρά, τιμή επίσης να γνωρίσω, είναι και αυτοί οι πρωταθλητές της καθημερινότητας, της ζωής. Πάμε τραγουδάκι για όλους όσοι δεν ακούσατε από το ξεκίνημα την κουβέντα μας με τον Χαράλαμπο Ταϊγανίδη, τον μεγάλο μας παραολυμπιονίκη. Μετά τις 2 θα είναι και στο Mixcloud της ιστοσελίδας μας, στο κανάλι 1.gr.

Λοιπόν, μέχρι να διαλέξει ένα ωραίο ελληνικό τραγουδάκι επίσης ο Δημήτρης. Μου θυμίζει τώρα το εξής, μου θυμίζει και τον Χρήστο Αμπαξία, άλλον καλό φίλο. Ο Χρήστος, ο οποίος είναι και συχνά πυκνά μας ακούει, παλιά έστειλε και καθημερινά μηνύματα στην εκπομπή. Μεγάλος παραολυμπιονίκης στην Κολύβηση. Και μου θυμίζει πράγματι ο Δημήτρης τι έγινε εδώ πέρα στους παραολυμπιακούς αγώνες με τον Χριστάκη, τον Ταμπαξή. Τι να πρωτοθυμηθούμε από αυτές τις ωραίες στιγμές που έχουμε ζήσει. Μπορεί να επικοινωνείτε πάντα εσείς μαζί μας, είτε μέσα από το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 42 24 4 43 46, είτε μέσα από το Viber στο 6951904904, ή πολύ περισσότερο βεβαίως όλοι όσοι έχετε και τα προσωπικά μας social media, με τα δικά σας μηνύματα τα οποία μας στέλνετε συνεχώς. Λοιπόν, πάμε

0: Λοιπόν, την ώρα που μιλάγαμε με τον Χαράλαμπο, υπήρξε και η ανακοίνωση, η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο Έλληνας διεθνής ακραίος αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι τις 30 έκτου του 2029. Ακολουθεί βεβαίως ένα σεντόνι, όπως λέμε εμείς δημοσιογραφικά, του πλούσιο, είναι αλήθεια, βιογραφικού, ποδοσφαιρικού βιογραφικού του Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος αποτελεί την τελευταία μεταγραφική κίνηση του δικεφάλου του Βορρά. Και έχουν ετοιμάσει και ένα βίντεο το οποίο συνοδεύει. Για βάλε λίγο, Δημήτρη.
1: Γιαννούλης για τον Ακπομπ, δεν υπάρχει offside, ευκαιρία, το γύρισμα γκολ!
2: Εξωτερικό φάλτσο με το αριστερό, η πάσα βγάζει πολύ καλά τον Δημήτρη Γιαννούλη έξω, καλά, Τζόλις, Γιαννούλης, γκολ!
3: Έλα, μανά.
4: Δημήτρη, πού είσαι, αγόρι μου? Μόνο από τη τηλεόραση σε βλέπουμε πια.
3: Πού να είμαι, ρε μάνα, στο σπίτι είμαι.
4: Άντε, βρε, αγόρι μου, δεν κουράστηκες. Αγγλία, Γερμανία, πότε θα σε δούμε κι εμείς?
3: Θα με δείτε, ρε μάνα, σύντομα.
4: Άντε, να σου φτιάξω και τα γυμιστά που σ' αρέσουν. Και το νου σου, ζακέτα να πάρεις.
0: Και εδώ πέρα είναι που φοράει τη ζακέτα του ΠΑΟΚ Δημήτρης Γιαννούλης.
5: Η μυρωδιά του χορταριού λίγο πριν πει στο γήπεδο. Τα αποδυτήρια. Ο ήχος από τις τάπες στο πάτωμα. Και μετά η τούμπα. Η φωνή του κόσμου, το συνέστημα. Πέρασαν χρόνια, άλλαξαν πολλά. Κάποια πράγματα όμως μένουν ίδια. Γιατί κάποια μέρη δεν τα ξεχνάς ποτέ. Και όταν επιστρέφεις, νιώθεις σαν να μην έφυγες ποτέ.
3: Σπίτι είναι εκεί που είναι η καρδιά.
0: Ωραίο βίντεο, ωραία παρουσίαση και βέβαια όλα τα λεφτά. Τα γεμιστά της μαμάς του Δημήτρη Γιαννούλη και το ζακέτα να πάρεις. Άντε, άλλος ένας που επέστρεψε, άλλοι φεύγουν, άλλοι επιστρέφουν. Έφυγε χθες ο Κωνσταντής Τζολάκης, αποχαιρέτησε με ένα έτσι συγκινητικό μήνυμα τον Ολυμπιακό, το οποίο θα διαβάσουμε ευθύς αμέσως μόλις επιστρέψουμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα στη μία. Δεν έχουμε και δελτία και ειδήσεων, οπότε θα σε επιστρέψουμε και σχετικά γρήγορα.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Δύο λεπτάκια μετά τη μία το μεσημέρι, συνεχίζουμε. Πάμε λίγο στον μεγάλο της πόλης, στον Ολυμπιακό. Χθες προλάβαμε το αντίο του Ολυμπιακού στον Κωνσταντίν Τζολάκη, ο οποίος ανακοινώθηκε από τη ΧΑΛ. Λίγο αργότερα το απογευματάκι, ο Κωνσταντίν Τζολάκης έκανε μια έτσι συγκινητική ανάρτηση, γράφοντας: «Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον πρόεδρο, τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη, που όλα αυτά τα χρόνια ήταν για μένα κάτι παραπάνω από πρόεδρος ομάδας, για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη του, αλλά και γιατί σεβάστηκε την άμεση επιθυμία μου να κάνω το επόμενο βήμα στην καριέρα μου και να αγωνιστώ στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Ευρώπης. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους του συλλόγου, τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές μου όλα αυτά τα χρόνια, τους ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά για τον Ολυμπιακό, τον προπονητή τερματοφυλάκων Παναγιώτη Αγαθοκλέος, με τον οποίο από τότε που βρέθηκα στον Ολυμπιακό. Η αγάπη, η πίστη και η αφοσίωσή σας ήταν η δύναμή μου κάθε στιγμή. Αποχωρώ γεμάτος, γιατί μαζί κατακτήσαμε τα πάντα, κύπελλα, πρωταθλήματα και το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία αυτού του τεράστιου συλλόγου. Μετά από όλες αυτές τις επιτυχίες, ένιωσα πως ήρθε η κατάλληλη στιγμή για μια νέα πρόκληση στην ποδοσφαιρική μου καριέρα. Όμως ένα κομμάτι της καριέρας μου ανήκει πάντα στον Πειραιά, γιατί ο Ολυμπιακός είναι κάτι περισσότερο από ένα σύλλογος. Αυτό δεν είναι οριστικό αντίο. Είμαι βέβαιος πως οι δρόμοι μας θα συναντηθούν ξανά. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν ποτέ απλά ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος για μένα. Είναι η ομάδα των παιδικών μου χρόνων, το σπίτι μου, η οικογένειά μου. Το να φορέσω αυτή η φανέλα και να εκπροσωπήσω αυτόν τον τεράστιο σύλλογο ήταν το μεγαλύτερο όνειρο της ζωής μου. Μαζί ζήσαμε στιγμές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στην καρδιά μου. Η κατάκτηση του UEFA Conference League, ο βραδινός του Champions League, ο εκοφαντικός παλμός του Γεωργίου Καρεσκάκη στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις είναι αναμνήσεις που θα κουβαλώ για πάντα. Κωνσταντίν Τζολάκης, ο οποίος αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή φέτος της ΧΑΛ, την ίδια στιγμή που στον Ολυμπιακό, εδώ στον Πειραιά, όσοι έχουν απομείνει, και δεν είναι λίγοι αυτοί, καθώς σιγά σιγά θα αρχίσουν κάποιοι επίσης να αποχωρούν, όσοι δεν υπολογίζονται θα έρθουν κάποιοι άλλοι. Είπαμε, μέχρι το Σεπτέμβριο θα υπάρχουν αφίξεις και αποχωρήσεις από τον Ολυμπιακό, αλλά αυτή τη στιγμή, και έχετε δει ότι κάπου έχουν ρίξει και τους τόνους μεταγραφικούς αυτές τις μέρες στο μεγάλο λιμάνι, με δεδομένο ότι αυτό το οποίο προέχει είναι να καταφέρει η ομάδα το βράδυ της Τρίτης να ξεπεράσει το εμπόδιο της Νέιμπέγγεν μέσα στην Ολλανδία και να πάρει την πρόκριση για τα play-offs του Champions League. Το πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχει λευκό αποσιολόγιο. Άπαντες είναι στη διάθεση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Όσοι είχαν μικροενοχλήσεις έχουν ξεκινήσει να μπαίνουν στο πρόγραμμα της προπόνησης, όπως η Πιόνι, ο Έσε, ο Ρέτσος, ο οποίος θα σφίξει ακόμη μια φορά τα δόντια για να είναι κανονικά στις προπονήσεις, γιατί αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να προπονηθεί η ομάδα καλά μέχρι την Τρίτη. Και κυρίως βεβαίως ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος μίλησε λίγο στους παίχτες, τους είπε κάποια πράγματα και τους έχει ζητήσει ιδιαίτερη προσήλωση αυτές τις μέρες στον μεγάλο στόχο. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος το θεωρώ δεδομένο ότι θα προβεί σε αλλαγές, σίγουρα κάποιοι παίχτες δεν εντυπωσίασαν κιόλας. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όποιοι δεν έπαιξαν καλά δεν θα ήταν καλοί κατά τη διάρκεια της περίοδου, είναι ξεκίνημα ακόμα. Αυτό μην το ξεχνάτε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Ζώτα Σίλβα χτυπά πλέον την πόρτα της ενδεκάδας. Εάν όλα πάνε καλά και τον Έσε, βλέπω να επιστρέφει στο βασικό σχήμα και θεωρώ ότι και ο Ροντινέι θα κάτσει στον πάγκο, γιατί δεν είναι στην κατάσταση αυτή η οποία μπορεί να δικαιολογεί την πρόθεση του, την επιθυμία του ίδιου να παίξει και, και τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να του δίνει φανέλα βασικού. Περισσότερα για το πώς θα παίξει ο Ολυμπιακός θα είμαστε σε θέση να πούμε τη Δευτέρα. Δευτέρα θα αναχωρήσει η ομάδα για την Ολλανδία. Οι προπονήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται στο Ρέντι, ενώ όσον αφορά τα μεταγραφικά, είπαμε το νέο όνομα έχει προκύψει από χθες, είναι του Φρανσίσκο Μόουρα, αριστερό μπακ, πολύ καλό μπακ. Αν τον αποκτήσει ο Ολυμπιακός, νομίζω ότι θα έχει αντικαταστήσει όχι επάξια, αλλά παίρνοντας πολύ καλύτερο παίχτη από τον Φρανσίσκο Ορτέγκα, τον συνονόματό του,
οποίος πλέον ανήκει στην River Plate, ενώ στην Αργεντινή πλέον βάζουν στο παιχνίδι της, και τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι της διεκδίκησης του Ματίας Βίνια, ο οποίος είναι στο στόχαστρο και της Χετάφε, ενώ στην Αργεντινή και στην Βραζιλία γράφεται ότι τον ενδιαφέρεται για αυτόν και η πρώην του ομάδα, η Φλαμέγκο. Ολυμπιακός, ο οποίος την Τρίτη θα έχει το πλευρό του και τους φιλάθλους του. Εντάξει, δεν είναι και πολλά τα εισιτήρια. Ήταν αναμενόμενο ότι θα εξαφανιστούν, είχαν προτεραιότητα. Οι κάτοχοι των εισιτήριων διαρκείας αυτοί, οι οποίοι μέσα σε λίγες ώρες εξέλισαν τα εισιτήρια. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει ο Ολυμπιακός να πάρει και άλλα, αλλά δεν είναι και από αυτά τα γήπεδα που μπορεί να ζητήσει εγώ ακόμα και 40. Όταν σου λέει ότι έχουν 8.000 λίστα αναμονής οι άνθρωποι της Ναϊμίγκη, να αντιλαμβάνεστε τι γίνεται το προχθεσινό, το Ολυμπιακός Ναϊμίγκη. Ήταν το μάτς, σύμφωνα με την Football Match Data, το μάτς με την τέταρτη μεγαλύτερη προσέλευση από τα παιχνίδια του Champions League τα οποία έγιναν. Για την ακρίβεια, περισσότερα εισιτήρια έκοψε χθες η Φενέρ, 39.800 με την Sturm Graz. 38.000 είχε κόψει το προηγούμενο παιχνίδι με την Γκόνικ επίσης η Φενέρ. 36.215 εισιτήρια έκοψε η Λεχ Πόζναν. 31.134 τα εισιτήρια στο προχθεσινό sold out του Ολυμπιακού με την Ναϊμέγκεν και Αϊτχόφεν, που τη θυμήθηκα. 28.499 το πρώτος αγώνας του Γκόρνικ Φενέρ, και μετά όλα τα υπόλοιπα είναι 27-26. Το Ερυθρός Αστέρας λέμε πόσο είχε κόψει, ήταν 26.114. Αυτά λοιπόν όσον αφορά ακόμα ένα έτσι σημαντικό επίτευγμα. Αντιλαμβάνεστε ότι και το νέο Καρεσκάκι να ήταν έτοιμο. Ολυμπιακός πάλι sold out θα έκανε. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος περιμένει τώρα το άνοιγμα της Βουλής το Σεπτέμβριο για να περάσει το θέμα της ανακατασκευής του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Τώρα όσον αφορά κάποιους οι οποίοι συνεχίζουν να ασχολούνται και να λένε για την κίνηση και όλα τα υπόλοιπα, είδαμε μια έτσι ομάδα η οποία ασχολείται πολύ με τα περιφερειακά και όπου βλέπει ανάπτυξη στον Πειραιά γυρνάνε τα μάτια τους ανάποδα, μπορεί να καταλάβω γιατί. Πήγαν τώρα και τράβηξαν βίντεο προχθές έξω από το Καραϊσκάκι για την κίνηση, τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Λες και αν το Καραϊσκάκι είχε και 5.000 κόσμο, πάλι δεν θα είχαν παρκάρει στους δρόμους. Το ίδιο συμβαίνει και στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου παρκάρει ο κόσμος στην Εθνική Οδό για να πάει στο γήπεδο. Εδώ πλάκα-πλάκα στο ΆΚΑ, που έχει και από τα πέρα το πάρκινγκ, θα υπάρχουν παρκαρισμένα αυτοκίνητα στους δρόμους. Εντάξει, τώρα μην τρελαθούμε τελείως για δύο παιχνίδια τα οποία θα. Τα δύο παιχνίδια τα οποία παίζει χρόνια τώρα, δεκαετίες Ολυμπιακός στο Φάληρο. Ξαφνικά θυμηθήκαμε ότι υπάρχουν παρκαρισμένα αυτοκίνητα στους γύρω δρόμους ή θα επιβαρυνθεί περισσότερο η κυκλοφορία στους δρόμους. Στο κάτω της γραφής, επαναλαμβάνω, όταν θα είναι έτοιμο το Καρεσκάκι θα έχει και περισσότερες θέσεις και νομίζω ότι ο καθένας από εμάς, τουλάχιστον όσοι και εσείς, οι καχυντριχείς που ανεβάζετε αυτά τα οποία ανεβάζετε στα social media για την ανακατασκευή του Καρεσκάκη που σας φαίνεται τρομερό και αδιανόητο ότι μπορεί να συμβεί, ας προτρέψουμε τον κόσμο, κατεβαίνει στο γήπεδο, πηγαίνει σε οποιοδήποτε γήπεδο χρησιμοποιώντας τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καρεσκάκη, δόξα τω Θεώ, και τραμ έχει και λεωφορεία έχει και τον ηλεκτρικό έχει, κατάλαβα, γιατί να μην ξεκινάμε από εκεί και να ξεκινάμε ότι πάτε και τραβάτε τώρα βίντεο το Καρεσκάκη. Επαναλαμβάνω, και το παλιό Καρεσκάκι, το Τσιμεντένιο, και πέρα πάρκαρε ο κόσμος. Και τότε δεν είχε και τόσες θέσεις. Όπως επίσης θα είχε πολύ περισσότερες στο νέο γήπεδο Γεωργίου Καρεσκάκης. Λοιπόν, δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο, γιατί θα αρχίσω να λέω κακίες και έχω αποφύγει
τελευταίους μήνες να ασχολούμαι με όλους αυτούς τους ανεύθυνους και απίθανους. Εδώ πέρα στρώνουν το δρόμο, σε έχει γεμίσει ο Πειραιάς, έχουν γίνει τόσες αλφαστοστρώσεις και του αλουνού του Τιβιδόνη, γιατί έφυγε το αυτοκίνητό του για μία μέρα από τη Τσαμαδού και πάρκαρε στην Δελιγιώργη, ή έφυγε από την τέτοιο και πάρκαρε λίγο παραπάνω για να γίνει αλφαστόστρωση. Δηλαδή, δεν σας πιάνουν πουθενά ώρες. Όσους θέλουν να γκρινιάζουν, απλά για να γκρινιάξουν. 13 μετά τη μία, τραγουδάκι, ερχόμαστε με Παναθηναϊκό.

0: Καλησπέρα στον Μιχάλη τον Μουσιλή. Καλησπέρα σας. Δεν είναι έτοιμες οι ομάδες μας για ευρωπαϊκούς αγώνες. Θέλουμε μεταγραφές γενικά. Μιχάλη, αυτή την περίοδο, ξέρεις, άλλες ομάδες μπορούν να παρουσιαστούν σούπερ και να γονατίσουν στη διάρκεια της σεζόν και άλλες να είναι αυτό που λέμε ανέτοιμες, να χρειάζονται. Τώρα υπάρχει μια έτσι μίξη ανάλογα και την ομάδα, δηλαδή. Άλλο είναι το θέμα του Παναθηναϊκού, άλλο είναι του Ολυμπιακού, αλλιώς εμφανίζεται το ΠΑΟΚ. Θα δούμε πώς θα εμφανιστεί η ΑΕΚ και ο ΟΦΗ που θα μπουν στη διαδικασία των play-offs. Το θέμα είναι ότι το καλοκαίρι πρέπει να ξέρεις να παίζεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα και πολύ μεγάλο στοίχημα για όλες τις ομάδες να μπορούν να είναι σε ένα επίπεδο όχι φόρμας. Μπορεί να φορμάρεις ούτως ή άλλως πλέον είναι γεγονός και ότι αν δεν μπορεί να φορμαριστεί μια ομάδα καλοκαίρι. Οι προπονητές συνήθως, ειδικά στο ποδόσφαιρο, συνήθως φορμάρουν δύο φορές. Δύο φορές φτάνουν στο πικ στη διάρκεια της σεζόν οι ομάδες και σε καμία περίπτωση κανένας προπονητής δεν θα ήθελε και δεν μπορεί να το πετύχει να έχει αυτή την περίοδο την ομάδα του να παίζει το σούπερ ποδόσφαιρο. Το θέμα είναι να μπορεί να ξέρει να παίρνει τα αποτελέσματα. Κατά πόσο είναι τα πράγματα, ο Παναθηναϊκός θα έχει πολύ δύσκολο έργο την επόμενη εβδομάδα και αυτό λέω αυτό γιατί η Τσέσκα 1948 του Αλεξάνδροφ του βάλε δύσκολα και του βάλε πολύ περισσότερο δύσκολα από ό,τι δείχνει και το τελικό 1-1. Θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί, α, εντάξει, έγινε μια στραβοκλωτσιά, πέτυχε μια ισοφάριση, πέτυχε την ισοφάριση Τσέσκα και στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός την έκλεισε, έχασε 50 ευκαιρίες να κερδίσει το μάτς με 5-1. Δεν είναι έτσι. Θα μπορούσε να έχει χάσει ο Παναθηναϊκός. Αυτή είναι η εικόνα του παιχνιδιού και μάλιστα ειδικά στο τέλος, στο 81, ο Διαλό παραλίγο κάνει το 2-1 και ένα λεπτό αργότερα ήρθε και το δοκάρι του Γκάσεβιτς. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι και αυτό ότι δεν μπόρεσε να άνοιξε το σκορ, εντάξει, και πέρα που λες ότι έχει πει δυνατά, έχει πετύχει το 1-0 και τα λοιπά και τα λοιπά, ξαφνικά έρχεται σχεδόν άμεσα το ισοφάριση και μετά ο Παναθηναϊκός δεν είχε καμία δυνατότητα να κρατήσει την μπάλα, δεν μπορούσε, να το πω καλύτερα, να ελέγξει το ρυθμό του παιχνιδιού. Ο Γιάκουσιτς το 1-0 για τον Παναθηναϊκό, ο Λούσεφ ισοφάρισε το 1-1 και όπως είπαμε δοκάρι στο 82 με τον Γκάσεβιτς για την Τσέσκα 1948. Είναι εντυπωσιακό το πόσο εκνευρισμένος ήταν μετά το τέλος της αναμέτρησης ο δανός τεχνικός του Παναθηναϊκού. Ακούσουμε σε λίγο τις δηλώσεις που κάνει στον συνάδελφο του Διονύση Δεσίλα στο Sky, που είχε και την τηλεοπτική μετάδοση, την απευθείας τηλεοπτική μετάδοση της αναμέτρησης, που στη δεύτερη ερώτηση που κάνει ο Διονύσης Δεσίλας, αφού μιλάει στα αγγλικά, ρωτάει τον μεταφραστή, είμαστε ok, και σηκώθηκε και έφυγε. Δηλαδή, δεν είχε τη διάθεση ούτε να κάτσει να ακούσει δεχομένως μια τρίτη ερώτηση του συναδέλφου για την χθεσινή αναμέτρηση. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε και κυρίως τι λέει και για την αναμέτρηση της Βουλγαρίας ο τεχνικός του Τριφυλιού.
1: Out of direction when we lose the ball. Now there is one task, obviously, and that is we need to go to Bulgaria and win a football game. That's the task and that we can do, but we need to do better.
2: Ήταν ένας αγώνας ανοιχτός, κατά τον οποίο όταν χάναμε την μπάλα δεν είχαμε τη δυνατότητα άμεσα να την ανακτήσουμε. Υπήρχε αρκετή πίεση. Στο δεύτερο ημίχρονο αναμφισβήτητα έπρεπε να είχαμε να ανακτούμε την μπάλα όταν την χάναμε. Παίξαμε αρκετά ανοιχτά. Ο σκοπός και το καθήκον μας είναι ένα, να πάμε στη Βουλγαρία, να πάρουμε την νίκη. Είναι κάτι που το μπορούμε.
1: We need to go to Bulgaria and win. There is no thing else to do.
2: Πρέπει να δημιουργήσουμε πολύ περισσότερες ευκαιρίες. Πρέπει να πιέζουμε ψηλά. Πρέπει να έχουμε περισσότερη κατοχή. Πρέπει να φροντίσουμε την άμυνα. Πρέπει να κοιτάξουμε να αποσοβήσουμε τις δυσμενείς για εμάς καταστάσεις. Και ουσιαστικά θα πρέπει να κοιτάξουμε τις πάσεις μας, να κάνουμε λίγο από όλα αυτά. Ο στόχος μας είναι ένας, να μπορέσουμε να, παρόλη την πίεση, να πάμε στην Βουλγαρία. Βουλγαρία και να κοιτάξουμε να πάρουμε την πρώτη.
0: Αργότερα στη συνέντευξη που επεσήμανε ο Νίστρουπ, το είχε πει και προχθές, στην συνέντευξη που προηγήθηκε της αναμέτρησης με την Τσέσκα 1948, ότι θα έχει περιμένει και κάποιους άλλους παίκτες για Λιβάη και Ντέσερς. Μιλάνε και για τον Τετέι, το παιδί που έχει λιμώδη μονοπυρήνωση, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να μπει, εάν έχει αυτή την ίωση νωρίτερα στις προπονήσεις. Ο Παναθηναϊκός, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχει αρκετά προβλήματα. Ντέσερς και Λιβάη Γκαρσία λογικά θα είναι στην αποστολή, σύμφωνα με τον δανό τεχνικό, τον Τζέικοπ Νίστρουπ. Οι πράσινοι, οι οποίοι τώρα έχουν και αυτοί 4-5 μέρες μπροστά τους να μαζέψουν, δεν το λέγει κανείς τα κομμάτια, αλλά να ανασκουμπωθούν. Μια ισοπαλία δεν είναι και καταστροφή. Καταστροφή είναι να χάνεις το πρώτο παιχνίδι. Απλά ο Παναθηναϊκός τώρα πρέπει να είναι πολύ περισσότερο ψηλιασμένος. Δηλαδή, παραλίγο να την πατήσει με την Πάξη. Την πάτησε χθες με την Τσέσκα 1948. Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη δεν είναι η σύμπτωση. Αυτό σημαίνει ότι κάτι λείπει στον Παναθηναϊκό, η ετοιμότητα, το γεγονός ότι είναι μια καινούργια ομάδα με νέο προπονητή, ναι, είναι και αυτό πραγματικότητα. Στο Conference League, όπου χθες εκτός από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού είχαμε και την αναμέτρηση του Απόλλωνα Λεμεσού, ο οποίος θα πήγε περίφημα, πήρε νίκη μέσα στην Νορβηγία επί της Μπραν. Και σήμερα έχει ούκο λίγες αναμετρήσεις για την τρίτη προκριματική φάση. Έτσι, κάποια παιχνίδια τα οποία έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι αυτό της Jakub Lec, η οποία παίζει με την RFS την Λετωνική. Οι περισσότερες ομάδες, εντάξει, ισοδύναμες, είναι μέτριες ομάδες. Το Γκέντεμπορ Γκέντ, σουηδική Γκέντεμπορκ με την Γκέντ την Βελγική, θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχει έτσι ένα ενδιαφέρον. Το, από άποψη ονομάτων, το Χάπολ Τελαβίβ Κατοβίτσε και αυτό σχετικά εμπορικό παιχνίδι, όπως και το Μπράγκα, η Δυναμό Μίνσκ. Η Δυναμό, η οποία είναι μια καλή ομάδα, η Μπράγκα είναι η τέταρτη πάντα καλύτερη ομάδα της Πορτογαλίας. Αυτές είναι οι αναμετρήσεις που ξεχωρίζουν στο απόψινό πρόγραμμα του Conference League. Αντιθέτως, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο Europa League. Χθες, Φερεντσβάρος Γκόρνικ 1-0 στο εναρκτήριο μάτς για το... Όχι, δεν είναι το εναρκτήριο, είχαν γίνει και άλλα δύο την Τρίτη, το Λάρνε Ιμπέρια και το Σάμπροκ Ρόβερς Εγνάντια. 3-1 αυτό, 0-0 το Λάρνε Ιμπέρια, χθες 1-0 νίκησε η Φερεντσβάρος. Απόψε είναι το ΠΑΟΚ Άντερλεχτ στις 9 παρατέταρτο. Το Γιακεμπλόνια, πολωνική καλή ομάδα απέναντι στη σκοτσέζικη, την Rangers. Ενδιαφέρουσα αναμέτρηση το Μακάμπι Τελ Αβίβ Τσέσκα Σόφια στις 7 αυτές οι αναμετρήσεις. Η Κυπριακή Ομόνια παίζει στο Γκιμπλαντάρ με τους Red Ips, άγνωστη για μας ομάδα. Εν πάση περιπτώσει, λογικά δεν θα λέει κανείς όταν κάνει πάρτι, αλλά είναι εύκολο το έργο. Δύσκολο έργο για την άλλη Κυπριακή ομάδα, για την Πάφο, η οποία παίζει στην Αυστρία με την Salzburg. Και ενδιαφέρουσα αναμέτρηση αυτό το Μπεφίκα Χάρτς στις 10 η ώρα το βράδυ. Όπως είπαμε, ο ΠΑΟΚ απέναντι στην Άντερλεχτ, η αναμέτρηση στις 9 παρατέταρτο. Πολλά περισσότερα μετά τη 1:30, αφού πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα ακούσουμε βέβαια και τις δηλώσεις που έκαναν ο Λύση, ο τεχνικός της ομάδας του Δικεφάλου του Βορρά, και ο Τζόναθαν Γκόμπες, ο Αμερικάνος, ο οποίος μίλησε και αυτός εκπροσωπώντας τους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου του Βορρά. Όλα αυτά εδώ στο κανάλι 1, Πινελιέστα Σπορ, και αυτό το μεσημέρα, και θα είμαστε μέχρι τις 2 παρά 5 παρέα σας.

0: σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
3: Με Σίτζετ ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
0: Σίτζετ, κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Γεια σας.

Λοιπόν, 34 μετά τη μία, συνεχίζουμε εμείς για λίγο ακόμα, μέχρι να δείξει το ρολόι, 2 παρα 10, 2 παρα 5, να βάζουμε τις δικές μας πινελιές στα σπορ. Πάμε στο μάτς που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, νέα παραθέρετος, ήταν από το Open TV, του ΠΑΟΚ Άντερλεχτ, σίγουρα μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας από τις αναμετρήσεις με την Δυναμό Κιέβου. Πάντως αυτές οι δύο νίκες απέναντι στην ουκρανική ομάδα έχουν δώσει ένα ξεχωριστό ψυχολογικό μπουστάρισμα στην ομάδα του δικεφάλου του Βορρά, ο Αλέσιο Λύση, ο οποίος έχει την τύχη να βλέπει τον Γιάννη Κωνσταντέλια να είναι σε καταπληκτική κατάσταση. Θα είναι στη διάθεσή του και ο αρχηγός, ο Άντρια Ζίφκοβιτς, όπως άλλωστε και ο ίδιος προανήγγειλε χθες. Ακούσουμε τις δηλώσεις του Ιταλού σε λίγο. Απέναντι η Άντερλεχτ, η οποία στο προηγούμενο γύρο άφησε εκτός την

0: Αμαρπή. 1-1 η αναμέτρηση στην Σουηδία, στο Βέλγιο νίκησαν 3-1. Έχει ποιότητα, έχει εμπειρία, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Η Άντερλεχτ, να θυμίσουμε ότι όποιος προκριθεί θα αντιμετωπίσει στα play-offs του Europa League την ομάδα που θα αποκλειστεί από το ζευγάρι του Champions League, Λεύκη Σόφια Σκαϊράτ Αλμάτι. Αυτή μάλιστα η ομάδα η οποία θα προκριθεί, η νικήτρια αυτού του ζευγαριού, πάει στην ΑΕΚ. Ενώ αν αποκλειστεί, η ομάδα μάλλον που θα αποκλειστεί από το ζευγάρι του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ, θα πάει στα play-offs του Conference League για να παίξει με το νικητή του ζευγαριού, Απόλλωνα Λεμεσού Μπραν, πιθανότατα τον Απόλλωνα. Αν βεβαίως όποιος προκριθεί και πάει στα play-offs του Europa League έχει εξασφαλισμένη την είσοδο στο αν αποκλειστεί συνέχεια στην League Phase του Conference League. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος τουλάχιστον πως διαβάζω από τους συναδέλφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ του Κεφάλου του Βορρά, περισσότερες εγκλίνουν στο Παυλένκα κάτω τα δοκάρια σίγουρα, Κένι και Μπάμπα δεξιά και αριστερά στην άμυνα, Μιχαλίδης Κατζηδιάκος στα δύο στόπερ, στη μεσαία γραμμή τα δύο κεντρικά χάφου, ο Σάντα Μαρία με τον Ζαφίρη, Ζίφκοβιτς, Τάισον, Κωνσταντέλιας, η τριάδα που θα κινείται πίσω από τον Μύθου. Πάμε σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε χθες ο Αλέσιο Λύση, ο τεχνικός του ΠΑΟΚ.
1: Take advantage of the of our moments in the match.
2: Πάντα είναι δύσκολο το να αντιμετωπίζεις μια ομάδα από ένα διαφορετικό πρωτάθλημα από το δικό σου. Δεν γνωρίζεις καλά τον αντίπαλο. Περιμένω ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Παίζουμε με μια καλή ομάδα και θεωρώ πως θα πρέπει να είμαστε σε θέση το να πάρουμε πλεονέκτημα σε αυτό το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα.
1: So for the slot in the airport is some different for logistic, but our idea is training there. We train also in Poland. I hope that they spy us good.
2: Γνωρίζει ότι η ομάδα, η αντιπάλος δεν θα προπονηθεί στην Τούμπα. Το γνωρίζει. Ξέρει όμως ότι θα έρθουν εδώ για να περπατήσουν λίγο στον αγωνιστικό χώρο και για να δουν το στάδιο. Η δικιά του θέληση είναι την επόμενη εβδομάδα η ομάδα να προπονηθεί στο γήπεδο το οποίο θα αγωνιστεί απέναντι στην Άντερλεχτ και σε δεύτερο χρόνο για το αν αγχώνεται για τυχόν παρακολουθήσεις από τους αντιπάλους. Ο Αλέσιο Λύση απάντησε ότι και στην Πολωνία η ομάδα προπονήθηκε κανονικά στο γήπεδο. Οπότε αν ήθελα να μας κατασκοπεύσουν θα το είχαν κάνει και σε προηγούμενα παιχνίδια.
1: But well, I think that we are ready to face them.
2: Πάνω κάτω είχαμε τον ίδιο ακριβώς χρόνο στο να αναλύσουμε και την Δυναμό Κιέβου. Η διαφορά των δύο ομάδων είναι ότι η Άντερλεχτ στην αρχή του καλοκαιριού άλλαξε προπονητή και ίσως αυτό έχει κάποιες διαφορές συγκριτικά με την ανάλυση που κάναμε στην Δυναμό Κιέβου.
1: The match, he never stopped running and it's the profile that we want in the middle of the pitch. So we are happy with his sign and now it's up to him to show his qualities.
2: Σχετικά με τον Ανδρία Ζιβκούτς πιστεύω ότι είναι καλά. Αναμένεται να προπονηθεί και λογικά θα αγωνιστεί στο αυριανό παιχνίδι. Ενώ όσον αφορά τον Τόμ Λουσέ, είναι ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται σε πολλές διαφορετικές θέσεις. Τον αποκτήσαμε ως ένα παίκτη ο οποίος θα είναι κυρίως ένας box-to-box παίκτης με αρκετές ικανότητες μέσα στο γήπεδο. Παίζει σε αρκετές ζώνες εντός του αγωνιστικού χώρου. Είναι ένας παίκτης ο οποίος δίνει πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα στην ομάδα. Ένας παίκτης που δεν σταματά να τρέξει στον αγωνιστικό χώρο. Είναι ένα από τα προφίλ παίκτων που μας ενδιαφέραν πάρα πολύ και τον καταφέραμε να τον κάνουμε δικό μας. Είναι πλέον στο χέρι του να μας αποδείξει ότι κάναμε πολύ καλή επιλογή για αυτόν.
1: Different, every match is different. And we always wait last training session to decide. So at the end of the...
2: Πάντα υπάρχουν οι αφιβολίες. Σε κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, κάθε αντίπαλος είναι διαφορετικός. Έχουμε ακόμη μία τελευταία προπόνηση εδώ στην Τούμπα. Στο τέλος αυτής της προπόνησης θα αποφασίσουμε σχετικά με το σχήμα του αυριανού αγώνα.
0: Και θα ακούσουμε και τον Τζόναθαν Γκόμες. Δεν είπε πολλά πράγματα. Εντάξει, απλά έτσι για την ιστορία. Ας ακούσουμε μερικές από τις ατάκες χθες στη συνέντευξη τύπου. Και αυτό να το επισημάνω ότι πολλές φορές οι περισσότεροι παίκτες, αφήστε τους προπονητές που πάνε στη συνέντευξη τύπου, ό,τι και να ρωτηθούν, τα τετριμένα λένε. Οπότε δεν ξέρω αν έχει και ουσία πλέον το να, πριν τα μάτς, να βρίσκονται στο πάνελ απέναντι στους δημοσιογράφους.
3: And now we must do the same thing or attempt to do the same thing in this round.
2: Αρχικά σας ευχαριστώ. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για εμένα και για την ομάδα αρχικά το να ξεκινήσει με το δεξί της υποχρεώσης της στην σεζόν, αλλά και για εμένα προσωπικά. Καταφέραμε να περάσουμε το πρώτο ζευγάρι αγώνων και θέλουμε πάρα πολύ να κάνουμε το ίδιο και με την Άντερλεχτ.
3: We'll push us, like you said, and this is very important for us to feel in the field because it helps us a lot.
2: Την πρώτη μου χρονιά στον ΠΑΟΚ δεν ήμουν και τόσο όριμος, δεν ήξερα καλά τον οργανισμό και μου πήρε χρόνο το να μάθω όλη αυτή τη διαδικασία. Θεωρώ πως ήταν μια καλή εμπειρία τα όσα βίωσα στο διάστημα το οποίο έφυγα από την ομάδα. Ήταν μια διαφορετική εμπειρία για εμένα. Επέστρεψα. Είναι σημαντικό ότι η ομάδα πέρασε στην επόμενη φάση του Europa League. Αναμένουμε τους φιλάθλους μας να μας πιέσουν. Σημαντικά, είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς να έχουμε τους φιλάθλους μας στο γήπεδο, να μας πιέζουν στο να γινόμαστε καλύτεροι. Και επικεντρωνόμαστε σε αυτό.
3: Is an important first step with our fans to push us and take the first step.
2: Καταφέραμε να κάνουμε τη δουλειά, όπως είπατε, απέναντι στη Δυναμό Κιέβου. Ήταν ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα. Η Άντερλεχτ είναι μια πολύ καλή ομάδα που παίζει καλό ποδόσφαιρο. Είμαστε έτοιμοι στο να ανταποκριθούμε και σε αυτά τα παιχνίδια. Είναι πολύ σημαντικό που θα παίξουμε μπροστά στους φιλάθλους μας για να κάνουμε το πρώτο βήμα στην Τούμπα, να μας πιέσουν και να βγάλουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτό το πρώτο βήμα το αυριανό παιχνίδι.
0: Λοιπόν, και από τον Δικέφαλο του Βορρά πάμε στον Δικέφαλο του Νότου. Η ΑΕΚ, η οποία ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα την απόκτηση του Μίλαν Βιτάλης. Συμβόλαιο στο καλοκαίρι του 2030. Τον παίχτη, την ανακοίνωση μάλλον του παίχτη, συνοδεύει αυτό το χαρακτηριστικό βίντεο που γίνεται πάντα με τους νεοαποκτηθέντες στην Ένωση, δηλαδή τον κύριο Μάριο Ηλιόπουλο να τους υποδέχεται μπροστά στην κάμερα, να τους μιλάει και να λέει διάφορα πράγματα, τα οποία θα ακούσουμε ευθύς αμέσως, Δημήτρη.
4: So how you prefer me to call you, Milan or Vitu?
0: Καταρχάς, το ρωτάει πώς είναι να τον προφέρει. Όπως θέλετε εσείς.
4: Μιλάν και Βίτου.
0: Μιλάν και Βίτου, του λέει, αναλόγως.
4: Yes, okay. We are very happy.
0: Είμαστε χαρούμενοι που είσαι πλέον, που είσαι μέλος της οικογένειάς μας. Και περισσότερο χαρούμενος, γιατί πριν έρθουμε εδώ, μας είπες ότι έψαξε το ίντερνετ μόνο για την ΑΕΚ. Είναι αλήθεια, λέει. Ήθελες να έρθεις μόνο για την ΑΕΚ, για καμία άλλη ελληνική ομάδα. Αυτό με κάνει πολύ περήφανο, λέει ο Ηλιόπουλος, γιατί εξήγησε τους λόγους που πιστεύεις σε αυτήν την ομάδα και στο όρομα που έχουμε. Λοιπόν, κενό. Νομίζω ότι είσαι και εσύ περήφανος που είσαι μέρος της ΑΕΚ, πιο σημαντική στην ιστορία ομάδα στην Ελλάδα.
4: So if you want to say a few words.
0: Αν θες, πες μας δύο λογάκια και εσύ.
5: I'm very happy to know you.
0: Είμαι χαρούμενος που σας γνωρίζω. Μεγάλη τιμή να είμαι μέρος αυτού του συλλόγου, αυτής της ομάδας. Μπορεί να πετύχουμε, να κατακτήσουμε σπουδαία πράγματα. Όχι μόνο το πιστεύεις, είσαι βέβαιος. You trust, δύο φορές το λέει ο Ηλιόπουλος. Θα το πετύχουμε. Γνωστές δηλώσεις, πόσο θα πεθάνουν για την ομάδα. Τα λέτε, ρε παιδιά, αυτά. Είμαι πολύ χαρούμενος. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους μας.
4: Let's make it happen.
0: Αυτό κάνουμε. Εντάξει. Και...
5: Μόνο ΑΕΚ,
0: λέει ο παίκτης. Και ακούσατε βέβαια και τον ασπασμό του Μάριου Ηλιόπουλου στον Μιλάν Βιτάλης. Αυτός λοιπόν είναι ο νέος ποδοσφαιριστής της Ένωσης, τον οποίο θα βλέπετε να οι φίλοι της ΑΕΚ με το νούμερο 27. Αυτό είναι το νούμερο το οποίο επέλεξε ο Ούγγρος να φοράει αγωνιζόμενος με τον Δικέφαλο του Νότου. Ερχόμαστε λίγο, επιστρέφουμε μάλλον πίσω στον Πειραιά. Χθες μας ενημέρωσαν από την ΕΠΣ, το οποίο το γνωρίζαμε, αλλά είναι πλέον και επίσημο, ότι κατατέθηκε φάκελος για την ίδρυση νέου ποδοσφαιρικού σωματείου από τους ανθρώπους του νεοσύστατου σωματείου Αθλητική Ένωση Απανταχού Μανιατών Μάνης, με τον διακριτικό τίτλο ΑΕ Μάνης. Η ΑΕ Μάνης, η οποία θα ξεκινήσει από την τρίτη κατηγορία, τρίτη ερασιτεχνική του Πειραιά. Ο φάκελος, μας ενημέρωσε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά, έχει αποσαλθεί στην ΕΠΟ για την έγκριση της νομικής υπηρεσίας. Keeping your eyes on the wall. Επίσης, μάθαμε από την Ένωση ότι εγκρίθηκε η ίδρυση του Γυναικείου Τμήματος Ποδοσφαίρου, του Αθλητικού Ομίλου Νέου Εικονίου. Επίσης, η νομική υπηρεσία της ΕΠΟ ενέκρινε τη συγχώνευση των σωματείων Σαλαμίνας και Ολυμπιακού Σαλαμίνας, και πλέον αυτό το νέο σωματείο από αυτή τη συγχώνευση θα ονομάζεται Ολυμπιακός Σαλαμίνας Γυμναστικός Σύλλογος. Τώρα, εν ώψη των φιλικών αγώνων που ξεκινούν, η Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΣ ενημερώνει ότι για τη διεξαγωγή τους είναι απαραίτητη η προσκόμιση των καρτών υγείας των διαγωνιζομένων ποδοσφαιριστών. Επειδή έχουν ξεκινήσει πράγματι η προετοιμασία, όταν θα παίζεται φιλικά παιχνίδια, φέρουμε τώρα στους ανθρώπους των τεχνικών σωματείων Πειραιά και των Ούμορων Δήμων, θα πρέπει να έχετε και τις κάρτες υγείας των ποδοσφαιριστών. Επίσης, η Υγειονομική Επιτροπή ενημερώνει ότι οι κάρτες υγείας φραγίζονται υποχρεωτικά από γιατρούς καρδιολόγους ή και γιατρούς με ειδικότητα παθολογίας, γενικής ιατρικής, παιδιατρικής, πνευμολογίας, που έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια, και η ισχύ σε αυτό το σεμινάριο έχει παραταθεί για μία πενταετία αρχής γενομένης από τις 7 Φεβρουαρίου του 2025. Επίσης, σημαντικό, SOS μας το έχουν χαρακτηρίσει οι άνθρωποι της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων του Πειραιά. Πάνω από 30 σωματεία της Ένωσης δεν έχουν επικυρωποιήσει την εγγραφή τους στην πλατφόρμα ή κούρος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, κάτι που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στα πρωταθλήματα αλλά και την χρησιμοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων. Αν λοιπόν μας ακούτε και κάποιος από εσάς είστε μέλος ενός από αυτά τα σωματεία και δεν τα έχετε επικυρωποιήσει στην πλατφόρμα, το e-κούρος της Google, αν δεν το κάνετε και στα πρωταθλήματα δεν μπορεί να συμμετέχετε αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιείτε και τις αθλητικές εγκαταστάσεις.

πάω στο μπάσκετ, σε εθνικές ομάδες, όχι όμως τον Βασίλη Σπανούλη. Πάμε στον γιο του, τον Θανάση Σπανούλη, ο οποίος είναι μέλος της Under 16, της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ κάτω των 16, που θα συμμετάσχει στο Eurobasket. Μιλάει ο μικρός Σπανούλης, λέει, στόχος μας είναι να πάμε όσο καλύτερα μπορούμε. Θα θέλαμε να πάμε για ένα μετάλλιο, αυτός είναι ο στόχος, γιατί όχι και το χρυσό συμπληρώνει. Ο ίδιος γνωρίζει καλά πως και οι συμπαίκτες του, πως για να συμβεί αυτό χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά, και απαντά σε ερώτηση του συναδέλφου του γραφείου τύπου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καθαλάθος-Έρησης. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ όλο αυτό το διάστημα, και σωματικά αλλά και πνευματικά. Θέλουμε να είμαστε έτοιμοι για οτιδήποτε βρούμε μπροστά μας σε κάθε παιχνίδι. Να θυμίσω ότι ο Θανάσης Σπανούλης είναι ο αρχηγός της αντίστοιχης ομάδας K16 του Ολυμπιακού, και κατά πώς δείχνουν τα πράγματα, το επίθετο Σπανούλης θα μας συντροφεύει για πολλά πολλά χρόνια ακόμα, όχι μόνο προπονητικά, γιατί ο Βασίλης Μπαμπάς είναι καταπληκτικός πλέον προπονητής, αλλά έρχεται από ό,τι δείχνουν τα πράγματα και το νέο αίμα που μπορεί να τον ξεπεράσει. Φαντάζομαι ότι ο πρώην αρχηγός του Ολυμπιακού θα ήθελε να έχει πραγματικότητα αυτό το οποίο λέω.

Λοιπόν, προφανώς ακούει την εκπομπή ο Βαγγέλης Χατζηκοσταντής, σε άδεια είναι. Γιατί μου στέλνει μήνυμα, διαιτητής στο Super Cup ορίστηκε ο κύριος Παπέτρου, Τάσος Παπέτρου, με πρώτο βοηθό τον Πετρόπουλο, β' τον Πάτρα. Τέταρτος Κατσικογιάννης, Βαρ ο Ζαμπαλάς, Αβάρ ο Γιουματζίδης, παρατηρητής διαιτησίας. Ο Λανουά, Super Cup το ελληνικό, μην ξεχνάτε, πράγματι στις 12 του μήνα, το πρώτο επίσημο match για τις ελληνικές εγχώριες διοργανώσεις ανάμεσα στην ΑΕ και τον Όφη, παιχνίδι το οποίο θα γίνει στο Παγκρίτιο. Ήδη έχουν διατηθεί περισσότερα από 10.000 εισιτήρια, δηλαδή κατάμεστο του Παγκρίτιου για αυτή την αναμέτρηση. Σε λίγη ώρα, στις 2, στο Ζάγκρεπ, στην Κροατία, όπου διεξάγει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Water Polo Παιδών K16, η εθνική μας ομάδα θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία, η εθνική μας η οποία νίκησε χθες 23-3 τους Πορτορικάνους, θέλουν να νίκη για να στοχεύσουν ακόμα πιο ψηλά. Το πρώτο μάτι το είχαν χάσει στις λεπτομέρειες. Αντιθέτως, δεν θα πήγε καθόλου καλά. Η εθνική μας ομάδα νέων γυναικών έχασε και από την Ολλανδία 13-10 και θα παίξει πλέον για τις 5 με 8. Σήμερα στις 7 τα κορίτσια αντιμετωπίζουν την Μεγάλη Βρετανία. Δεν ξέρω, πάντως, κοιτάζοντας το ρόστερ, μια χαρά ρόστερ είναι. Δεν ξέρω τι μπορεί να πήγε στραβά. Και δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν να μπουν να πάνε για τα τελικά. Βέβαια, εντάξει, δεν είναι και εκ των προτέρων σίγουρο ότι θα πας πάντα, θα είσαι σε όλες τις διοργανώσεις, σε όλα τα ηλικιακά στα μετάλλια, αλλά είναι με ένα ρόστερ το οποίο είναι από τα καλύτερα, θεωρώ, στην ιστορία του ελληνικού πόλου, με Κυριακοπούλου, Κοβάσεβιτς, την Μαργαρίτη, τη Δέσμενα Δρακουτού, τις δύο Παπαδοπούλου, Κλαψιανού, Τσουγκρή, Μπέτα, Κρασά, Καραγιάννη, Καραμπέτσου, Λέκου, Σταλταμανίκα. Αυτά είναι τα κορίτσια. Προπονητής ο Φόντας Λεμπές, ο οποίος είναι αλήθεια ότι δεν έχει ιδιαίτερη εμπειρία από το γυναικείο. Κυρίως στο ανδρικά ήταν, ίσως και αυτό να είναι ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε. Δηλαδή και οι προπονητές της εθνικής ομάδας, και ιδιαίτερα στα ηλικιακά, να είναι από προπονητές που να γνωρίζουν καλά το γενικείο. Δηλαδή είναι τυχαίο ότι ο Αργύρης Θεοδωρόπουλος πήγε φέτος και οδήγησε στο παγκόσμιο της Κορασίδες, αλλά ο Αργύρης είναι τα τελευταία χρόνια σταθερά προπονητής στην Γλυφάδα, γνωρίζει πάρα πολύ καλά στο γενικείο της Γλυφάδας το τώρα αλλά και το μέλλον του γενικείου πόλου. Λοιπόν, με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 12. Απλά να σας πω ότι στην Αργεντινή, τούτη είναι εδώ την ώρα, ο δημοσιογράφος του Τζερμάν Γκαρθία Γκρόβα, ο οποίος είχε αποκαλύψει χθες ότι υπάρχει ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Βίνια. Τώρα πριν κατά τη διάρκεια του ξημερώματος έκανε νέα ανάρτηση, υπάρχει αυτή η διαφορά ώρα, και αναφέρει πως ο Ολυμπιακός συζητά έντονα, προχωρημένες χαρακτηρίζει τις επαφές με την River για την απόκτηση του Βίνια. Ο Ολυμπιακός, να πω ότι ούτως ή άλλως ήταν σε ανοιχτή γραμμή με την River Plate, γιατί τελείωσε η παραχώρηση από τον Ολυμπιακό στη River Plate του Ορτέγκα. Βίνια, αν τον πάρει ο Ολυμπιακός, έχει πάρει ένα σπουδαίο αριστερό μπακ. Είναι Ουρουγουανός, διεθνής με την εθνική ομάδα της Ουρουγουάης. Έχει κατακτήσει το 2021 το Κόπα Λιμπερταδόρες με την Παλμέιρας. Το 21 πήγε στην Ρώμα, έπαιξε μέχρι το 24, στη συνέχεια έπαιξε Μπόρνμουθ Σασουόλο. Πήγε το 24 στην Φλαμέγκο και το Γενάρη φέτος δόθηκε δανεικός στην River Plate. Για να δούμε.
Με αυτό κλείνουμε. Δημήτρης Μορφές κοντά μας, στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Ο Γιώργος Καρύδης ήταν στη γραμματική υποστήριξη, στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σήμερα ο Λουκάς Θεοφανόπουλος, 5η 6 Αυγούστου. Χρόνια πολλά και πάλι στους σωτήριδες, σωτηρούλες, στους ρούλιδες και τις ρούλες. Μένετε εδώ, πολύ πολύ μουσική από τους παραγωγούς της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά. Οτιδήποτε συμβαίνει, δισογραφικά στο κανάλι 1.gr αλλά και στα social media του σταθμού μας. Ψάξτε, βρείτε μας, ακολουθήστε μας. Γεια σας.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μη γυρίστε το βλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα, 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα τέσσερα παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Il Desto Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Il Desto Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire. Diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
3: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού

0: Προγνωστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλυθέα.
2: Κανάλι 1. 90,4.

Κανάλι 1 90,4.

Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα, 90,4.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
3: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
1: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Imitors.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4.
1: Sports, please. Comedy, drama, news, $1.20.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: τέσσερα.
1: Τι τέσσερα.
2: 90,4. Καναλία.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

slip off the back, Jack.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

thing.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
3: 8ο Φεστιβάλ Δελφών. Το Λάλλον Είδο. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

controller. Your body is the game. Fuck the lane, fuck the fame.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
3: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα, κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα Προλαμβάνω και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψε για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμο σε εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα, κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

If you gotta sleep a moment on the road, I will.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

récemment, je me suis trouvé

questions.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.